την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

να σε πάρω. Άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει.

0: επιτυχίες.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη
12: ζωή. Τα καλύτερα
11: ζωή
12: μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Τετάρτη. Έχει έρθει ο νούμερο 3 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρόκειται για τον Μάρκο Ρούμπιο, να ξέρετε ότι είναι ο επικεφαλής, ο υπουργός εξωτερικών τους, State Department που λέμε. Γι' αυτό είναι και φωταγωγημένη η πρεσβεία, η Αμερικάνικη πρεσβεία. Και είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Ασφαλείας. Γι' αυτό και σου λέει ότι είναι πολλαπλάσια τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και συμβολικό το πρόβλημα. Δεν γίνεται να γίνει καμία στραβή χτύπα ξύλο στον άνθρωπο τώρα, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Ασφαλείας.
1: Όχι. Καλά έκανες και το είπες, γιατί εγώ τον είχα ως νούμερο 2. Νόμιζα ότι θα έρθει ο κύριος Βάνς που είπαμε.
0: Δεν είσαι ο μόνος. Άκουσα τον κύριο Κερίδη εχθές, ο οποίος δεν θα έπρεπε να τα κάνει αυτά λάθη που είναι και μέλος της κυβέρνησης, να τον λέει νούμερο 2. Δεν είναι νούμερο 2. Νούμερο 1 είναι ο πρόεδρος, νούμερο 2 είναι ο αντιπρόεδρος. Γι' αυτό και ποτέ δεν ταξιδεύουν μαζί αυτοί οι δύο. Όπως και ο βασιλιάς της Αγγλίας με τον διάδοχο. Γιατί μπορεί να πέσει το αεροπλάνο και να μην υπάρχει η διαδοχή. Οπότε αυτοί οι δύο. Οπότε και ο 3 είναι ο State Department που λέμε. Ο Ρούμπιο που ήρθε. Θα έρθει και ο Βάνς που τον έχει αγάπη μεγάλη.
1: Τον έχω αγάπη μεγάλη αυτό το κύριο, τον ψηλό, τον κοκκινό μάλι.
0: Το Γενάρη.
2: Υπάρχουν μέτρα.
1: Υπάρχουν μέτρα, σίγουρα είπε θα φτάσουμε πάτο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να φτάσουμε κέντρο σήμερα με τίποτα. Δεν πρέπει καν να περάσουμε από το κέντρο. Η τροχέα το είπε ξεκάθαρα. Μην έρχεστε κέντρο.
0: Το λέγαμε με τα παιδιά, τι να σα πούμε. Πού να πάτε, πώς να πάτε, του λέω του Βασίλη, δες λίγο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ναι. Μου λέει, καταλήξαμε και με την Αθηνά εδώ πέρα και με τον Αλέξανδρο. Μην πάτε στο κέντρο σήμερα. Δεν θα χάσει η Βενετία Βελώνη, θα ταλαιπωρηθείτε. Διότι δεν υπάρχει τίποτε σταθερό. Ανάλογα με το πού κινείται η αυτοκινητοπομπή του, θα πρέπει κι εσείς να θα καθορίζονται, θα γίνονται και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: Τώρα, αν δουλεύουν οι άνθρωποι στο κέντρο,
1: και το μετρό
2: να πάρουν τα μέσα.
1: Βέβαια.
2: Και θα περπατήσουν.
1: Αυτό ακριβώς. Άμα δουλεύεις, πώς θα πας.
0: Εδώ δεν θα έπρεπε λοιπόν οι εργοδότες να είναι πιο ελαστικοί σήμερα και να έχουν προβλέψει ειδική συνθήκη. Μη σας πω.
1: Έχουμε.
0: Μεταποδοχών άδεια σήμερα.
1: Έχουμε τη λύση στα Made in News.
0: Την έχουμε?
1: Την έχουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 7 του μηνός και πριν πάμε στο κομμάτι, πριν ξεκινήσουμε το. Α, έχουμε και μουσικάρες έχουμε επιλέξει. Γιορτάζει ο Σέργιος, ο Βάχος και ο Πολυχρόνης. Ενώ σας σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε ο Πουτιναρός το 1952, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Νίκος Δένδιας το 1959.
2: Ορίστε.
0: Καλά είναι.
2: Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
0: Βέβαια και στα παιδιά που έχουν γενέθλια. Μωρή λέει, τι λέει, με βρίζει εδώ πέρα η Ηλία η Ρούμελη και ο Νίκος ο Κωνστάτης. Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Τα κλασικά.
0: Ναι, τη δροσιά του να έχετε.

0: διαμάχη με την Αναβίση που το δελτίο τύπου την επιβεβαίωσε. Και λέω, πάω γρήγορα να φτιάξω τουτουμάκια για να μπορέσω να το απολαύσω.
1: Δεν πρόλαβα να φτιάξω
2: τουτουμάκια.
0: Δεν πρόλαβα.
2: Πάλι καλά.
0: Σιγά εσύ με τα τουτουμάκια που.
2: Όχι, φίλε, είπαμε
0: δεν θα φάμε. Είναι ποντιακή σπεσιαλιτέ. Είναι ζυμαρικό. Είναι κάτσα χιλοπίτε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, πολύ ωραία τα τουτουμάκια. 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματα σα. Συγγνώμη, Βασίλη, σε διακόψα.
1: Δεν πρόλαβε ο Δημήτρη να φτιάξει τουτουμάκια και η ομάδα του Νίκου Ευαγγελάτου τα γραφικά, ρε παιδιά.
2: Ανάμεσα το.
1: Α, θα τα δούμε σήμερα.
0: Πού θα βγει τώρα, θα βγει από την γιγαντοθόνη που βγήκε τέλο πάντων.
2: Όχι, θα βγει από το πιάνο του Νίκου.
0: Ναι.
2: Από το πιάνο θα πάνω.
1: Παιδί μου, θα βγει δείξει... ανάμεσα στο καμαρίνι, ανάμεσα από τον Νίκο και τη.
2: Ναι, στη θέση σίγουρα.
0: Θα βγει από το πορτοφόλι του Κούσταφο, πάμε εγώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Κούπες, μπλουζάκια, χούντις, στυλό. Λανιέρες και όλο το merchandising της Άννας αποσύρεται για να αλλάξει σε ό,τι έχω ζήσει. Δεν θα το ξαναπεί η Βύση.
1: Δεν προβλέπετε άδεια για τους εργαζόμενους στο απροσπέλαστο σήμερα και αύριο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο με τις αρχές να προτείνουν διήμερο office pyjamas party για την αποφυγή των περιττών μετακινήσεων.
2: 8 influencers με χιλιάδες followers μηνύθηκαν για προώθηση παράνομου τζόγου. Η ΕΕΠ εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να τους κάνει unfollow, να τους κάνει block και να τους βγάλει και από τους στενούς φίλους.
0: Ηρέμησε ο Νίκος Τραβελάκης μετά το χθεσινό του ξέσπασμα στον αέρα του Open. Περιμένουμε με αγωνία να αγωνιστούν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Νίκος Συρίγος στο ξέσπασμα, στο ξέσπαθλον, μια που η Ζήνα Κουτσελίνη απογοήτευσε στις επιδόσεις της στο εξαλόμετρο εναντίον του Ποσειδώνα Γιαννόμετρου εναντίον του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου την περασμένη εβδομάδα. Περιμένουμε περισσότερα, Ζήνα. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο την ίδια ώρα. Ωραία. Νομίζω ότι μεταξύ σπάσματα έχει ο καθένας τώρα. Γιατί τρελάθηκε τώρα ο Στραβελάκης που ο Λυκούδης βγήκε στο Λιάγκα ενώ είχε λέει συμφωνήσει να βγει στον Στραβελάκη. Λέει.
1: Δίκιο έχει.
2: Δεν είναι λίγο.
0: Τι δίκιο, ρε φίλε.
2: Περίμενε. Πώς του το πήρατε μέσα από το στόμα.
0: Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
1: Απλά έπαθε ξέσπασμα ο Νέρ.
0: Ο Νέρ γιατί του μίλησε. Και του είπε ότι καλά δεν είχαμε κλείσει. Και θεώρησε ότι τον προσέβαλε ο Λυκούδης με τον τρόπο που του απάντησε. Και λέει δεν θα μου μιλάτε εμένα έτσι και θα σας ξεφτυλίσω, θα σας ξεμπροστιάσω. Είμαι και εγώ λυτική, είμαι και εγώ νομικός.
1: Είναι λίγο ευερέθιστος τώρα τελευταίο ο κ. Στραβελάκης.
0: Αυτό που λες έχει λίγο κακό, με όλα αυτά που έχουν ακουστεί,
1: ναι.
0: Υπάρχει ένα κακό προηγούμενο και δίκιο να έχει τώρα.
1: Μπράβο.
0: Κάπως λες, άντε πάλι γκρινιάζει αυτός.
1: Ναι, και τον παρακολουθούμε τώρα, τον έχουμε στημένο στη γωνία
0: αυτό,
1: να δούμε τι θα κάνει.
0: Πολύ εύστοχο. Πάμε όμως στο θέμα που μας καίει όλους. Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε. Εγώ, ακούστε, θα πω του στραβού το δίκιο. Ακριβώς όμως επειδή δεν διάβασα το δελτίο τύπου. Γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε πείτε μου τα βασικά, τα key points που λένε και στο χωριό μου. Όμως αυτό με κάνει και λίγο πιο αντικειμενικό και θα σας πω γιατί. Πείτε μου όμως τι έγραφε και θα σας πω.
1: Αθηνά.
2: Λοιπόν, σύνοψη. Τα ξέρετε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα που είχε υποθεί πως ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 300.000 ευρώ, 200.000 ευρώ για τα δικαιώματά του από τη συναυλία και παρεξηγήθηκε επειδή δεν θέλει να τα δώσουν.
0: Το οποίο δεν παρεξηγήθηκε, είναι θέμα τώρα αντιδικίας πια. Η οποία αντιδικία διαψεύστηκε από τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο.
2: Ακριβώς.
0: Τόσο τη Βύση όσο και του κύριου Κούστα.
1: Ωραία.
2: Παρ' όλα αυτά απάντησε
0: χθες. Που είναι παραγωγή ο κύριος Κούστας, έτσι να λέμε.
2: Ναι, απάντησε χθες ο Νίκος Καρβέλας και είπε τα ζητήματα και το τι τον είχε προβληματίσει και τον οδήγησε. Στο να μην είναι όντως στη συναυλία.
1: Με ένα δελτίο τύπου με πολλές λέξεις.
0: Εκτενές.
1: Εκτενές.
2: Ναι. Εκτενές.
0: Ξεκίνησε δηλαδή ότι η διαφωνία του ήταν ότι γενικά δεν ήθελα καν να γίνει στο ΆΚΑ. Θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος, ότι δεν θα ανταποκριθεί και ο κόσμος δεν θα μπορέσει να το ευχαριστηθεί. Συν τις άλλες μου φάνηκαν πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια των 400 ευρώ και εγώ δεν γράφω μουσική για να πληρώνουν οι άνθρωποι 400 ευρώ για να την ακούνε.
2: Πολύ σωστά. Πράγμα το οποίο καλλιτεχνικά το αντιλαμβανόμαστε έτσι, για
0: σωστά.
2: Το έργο του και φυσικά μπορεί ένα συνθέτης και ένα δημιουργός να έχει λόγο για το που θα παρουσιάζεται το έργο
1: και
2: του
1: πώς το προτιμάει.
0: Και μετά πάμε στην ταμπακέρα. Η ταμπακέρα είναι τα λεφτά. Εκτός λοιπόν από τα δικαιώματα που πληρώνει η παραγωγή στο, πώς την είπαμε την εταιρεία,
2: ΕΔΕΜ.
0: Την ΕΔΕΜ και από την ΕΔΕΜ θα τα πάρει ο Καρβέλας άσχετο αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Πάμε για τις οικονομικές του εκκρεμότητες με τη συναυλία και την παραγωγή αυτή καθ' αυτή.
2: Όπως είπε ο ίδιος λοιπόν.

0: κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, όπως και στο Καλή Μάρμαρο και σε κάθε φορά που έλεγε η Άννα Βύση τα τραγούδια του, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό δεν κατάλαβες κι εσύ.
1: Γραπτή ή προφορική?
0: Δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το διευκρίνησε. Είπε όμως ότι έτσι δουλεύουν τόσα χρόνια.
1: Εντάξει. Και τώρα επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
0: Ζήτησε λοιπόν αυτά τα χρήματα. Του είπαν ότι δεν θα τα πάρει αυτά τα χρήματα.
1: Γιατί μπήκε μέσα η συναυλία, γιατί ούτε η αναπληρώθηκε.
0: Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, την ημέρα της συναυλίας και αφού είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση με το οικονομικό,
1: αυτός θα πήγαινε.
0: Ο ίδιος, ενώ του είχαν πει οι δικοί του άνθρωποι ότι πρέπει να είσαι εκεί, Νίκο. Και είπε ότι θέλω να πάω. Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
2: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί, μάλιστα το γράφει συγκεκριμένα, δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό.
1: Εγώ το ήξερα αυτό. Αλλά όταν είπε ο Γιώργος εχθές στον αέρα ότι τους μετακίνησαν σε VIP θέσεις, λέω εντάξει, μάλλον δεν το ξέρω καλά. Αλλά και εγώ ξέρω ότι ήταν απέναντι. Μήπως ήταν. Αντίστοιχες VIP, αλλά απέναντι.
2: Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
0: Υποδιέστερες.
1: Και εκεί σπάστηκε
0: και λέει, ρώτησα, η Άννα είναι ενήμερη για αυτό το πράγμα. Ότι δεν μου δίνεται
1: την αδερφή
0: της,
1: την Νίκη Μπούφη.
2: Και το απάντησαν, ναι, είναι ενήμερη. Ναι.
0: Και εκεί είπε την λέξη που έχει γίνει. Ότι ένιωσε μια συναισθηματική συντριβή.
1: Ωραία, και τι θέλει τώρα, τι διεκδικεί. Μας λέει στο δελτίο τύπου τι θέλει.
2: Στο δελτίο τύπου δεν το γράφει.
1: Ωραία, φοβάται λοιπόν. Φοβούνται οι φανάτικς και όχι μόνο, γιατί είναι από τις πιο δημοφιλείς και πραγματικά με ρεπερτόριο καλλιτέχνες στην Ελλάδα η Άννα Βύση, ότι ο Νίκος Καρβέλας θα προβεί σε απαγόρευση της ερμηνείας των κομματιών από την Άννα, των δικών του κομματιών, που είναι το 90% των κομματιών της.
2: Και μάλιστα υπήρξε σε εσάς, νομίζω, στο πρωινό μια ανακοίνωση του δικηγόρου ότι ετοιμάζεται κάτι πολύ μεγάλο το 27-28. Όχι Οκτωβρίου. Χρονολογία είναι το 27-28.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους αυτούς.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Γράψε, Αλέξανδρε. Ο
2: Λιάγκας.
1: Μπράβο. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
0: Εμείς.
1: Πήγε ο άλλος. Ρε μεγάλε. Πήγε και έκατσε στη θέση του Καρβέλα και πια πρέπει να βγει και δύο μαζί με το ρίσκο, γιατί ήταν και με τον άλλον εκεί, δηλαδή.
0: Δεν μου λες.
1: Να το πω το όνομα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει. Καλά,
1: εντάξει, με πατάς από πάνω για να με σώσεις.
2: Καλά, τελειώσει.
1: Καλά, είσαι αδερφή.
0: Γιατί έχεις μια συνεργασία.
1: Είσαι αδερφή μου, είσαι καλό, είσαι συνεργάτη, δεν καλή. Δεν είσαι.
0: Πάει καλά το
1: θέμα,
0: σώπα.
1: Τώρα σου λέω.
3: Πρωινά Ναυάγια.
4: Mayday, mayday, πετάξτε με το σύμβιο, παρακαλώ.
1: Δηλαδή με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.

0: θα πούμε τώρα. Και ξέρω ότι τα Mayday News είναι λίγο σουρεαλιστικά. Δηλαδή, λίγο αυτό που θα θέλαμε να συμβεί, λίγο να κοροϊδέψουμε αυτό που έχει ήδη συμβεί, ή πολλές φορές αυτό που έχει συμβεί, επειδή πραγματικά κανένας δεν μπορεί να είναι πιο γραφικός από την ίδια την πραγματικότητα και πιο απίστευτος, είναι το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση, παιχνιδίζουμε με το σουρεαλιστικό στα Mayday News.
1: Γι' αυτό και μας αρέσει αυτή η ενότητα πολύ και είναι από τις αγαπημένες μας. Ακριβώς.
0: Καλημέρα σας, λοιπόν. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σοβαρός, διότι έχω στην κατοχή μου την εξέλιξη στο θέμα Βύση Καρβέλας αποκλειστικά από τα πρωινά ναυάγια. Και αυτό δεν είναι πλάκα. Θα σας διαβάσουμε την απάντηση της Άννας σε λίγο. Θέλω να ειδοποιήσετε τους fanatics, όσοι ακούνε και είναι φανατικοί της Άννας, αλλά και να μην είσαι φανατικός και μόνο από ενδιαφέρον στην εξέλιξη της διαμάχης ανάμεσα σε δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους στη χώρα μας και όχι μόνο, και στην Κύπρο. Mm-hmm. Θέλω να ειδοποιήσετε όποιον ακούει, όσοι είστε στις εκπομπές, να ακούσετε αποκλειστικά την απάντηση
2: της Άννας.
0: Και δεν είναι Mayday News αυτό, ξαναλέω.
2: Όχι.
0: Είναι πραγματικά στα χέρια μας από τη Χρύσα Ζορκάδη και την ομάδα του πρωινού. Mm-hmm. Το έχω στα χέρια μου. Φυσικά εμείς θα έχουμε εκτενές ρεπορτάζ στο πρωινό σε λίγο.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι αδικημένος, γιατί το έχετε διαβάσει και οι δύο εκτός
0: όχι,
2: από
0: εγώ
2: μένα. Περίπου.
0: Θα σα λέω μόνο για να τη ζάρω πριν το πάρει εσύ και πει τα μηνύματα των ναυαγίων μας, ότι η Άννα καταλήγει θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το διάβασα.
2: Ραδιοθάνος στο κοντρόλ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, και να συμπληρώσω και εγώ το καλύτερο, βέβαια, έτσι. Γιατί ο Καρβέλας επικοινώνησε με την παραγωγή και λέει: η κυρία Βύση, λέει, είναι ενήμερη, λέει, για όλο αυτό.
2: Το είπαμε.
3: Και του το απάντησαν, η Νίκη Βύση. Ναι, φυσικά και είναι. Και μας είπε, λέει, να μην έρθεις, λέει, στη συναυλία. Εκεί ξεκίνησε το δαχτυρδί, παιδιά. Και πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Γιατί αφού διαβάζουμε όλο το άρθρο. Πρέπει να πούμε και το.
2: Να το
3: καλό της
1: υπάρχει. Δεν το είχε πει εκείνος.
0: Ο Ραδιοθάνος το είπε αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Ρυθμός 949. Αυτό μαζί με την αποκλειστικότητα της Peggy Zina τη Δευτέρα. Τον έρωτα μικρό. Που παίξαμε η πρώτη πανελληνίως στις 8 ώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχουμε άλλη μια αποκλειστικότητα. Τετάρτη, λοιπόν, σήμερα 7 Οκτωβρίου. Το συχτήρι της ημέρας από την Άννα Βύση.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ, Ατάσια στρουμφάκια.
0: Το διαβάζω, ξαναλέω, δεν είναι μούφα.
1: Όπως
0: το έχει γράψει η Άννα. Και η απάντηση στο δελτίο τύπου ανακοίνωση κόλαφος του Νίκου Καρβέλα χτες το απόγευμα. Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενημερωμένος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα καμία ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίαση του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου, ούτε και για τις τιμές στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόμουν. Ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας. Παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. Έκπληκτη, λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Την επόμενη μέρα, και όταν πλέον συνειδητοποίησα ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διετύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου Νίκης και ενώπιον μαρτύρων, ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τα 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Άρα δανεικά για να τον βοηθήσει τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν παράλογο, συνεχίζει η Άννα, ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Συγγνώμη, ήταν ερώτηση αυτό. Είναι λοιπόν παράλογο. Διορθώνω. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχθεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά. Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου. Όσο για τη φήμωση που αναφέρει, δεν έγινε καμία τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης. Συγγνώμη. Λοιπόν, σε καμία απόπειρα της συγκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου, μάλιστα με τη δέσμευση ότι δεν θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Άλλωστε, δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν ανέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμε. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη γεμάτη ψέματα και αντιφάσεις εκδοχή του Νίκου Καρβέλα. Εγώ θα κρατήσω την αλήθεια, την οποία με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνηδα από την αρχή της καριέρας μου. Τελικά για μένα, ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που έχω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αναβεί.

0: είμαστε όλοι άφωνοι, γι' αυτό ας γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο λόγος παρακαλώ στους συνεργάτες μου και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά το Vodafone CU λέει ότι συμφωνεί full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια εκτόσεις από το CU Around. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr.
2: Η Poltrone Sofa είναι το ιταλικό μπραντ που εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργεί καναπέδες και πολυθρόνες υψηλής ποιότητας. Με έμφαση στη δεξιοτεχνία, την προσοχή στη λεπτομέρεια και το ιταλικό design, κάθε μοντέλο συνδυάζει άνεση, ποιότητα και ξεχωριστό στυλ. Η Poltrone Sofa ήρθε και στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640. Ανακάλυψε τα νέα μοντέλα και υποφελείς από τις τρέχουσες προσφορές βρίσκοντας τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει στο δικό σου σπίτι.
0: Όταν στον δρόμο σου έρχονται πράγματα στενάχωρα, ποιος σου δίνει το γέλιο και την ελπίδα και τη χαρά? Τα παιδιά. Μικρά ναυάγια έρχονται. Τηλεφωνήστε. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, μου πες όχι από τώρα, δεν πειράζει. Ξεκίνα να απαντάς τα τηλέφωνα. 210-68-35-722. Πάμε να παίξουμε όλοι μαζί, παιδιά μου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Conduct Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: κόκκινη!
16: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Καλώς τη!
21: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
20: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
21: Σου έφερα κέικ.
22: Γεια σας.
21: Ο κύριος?
20: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
21: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
23: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, συνήλθαμε. Εδώ είμαστε, βέβαια θα την ακούσετε. Θα ακούσετε την απάντηση της Άννας και όλη την ημέρα και τις επόμενες ζωές.
29: Είμαστε σε σοκ.
0: Έχει φουντώσει αυτό.
30: Τι είπες? Συγγνώμη, έχω πάθει σοκ. Έχω ανατριχιάσει.
2: Ναι,
0: είναι σοκαριστικό.
2: Είναι σοκαριστικό.
0: Παιδιά, ελπίζω μόνο να μην σας βγει τίποτα κανένα ψυχοσωματικό και βγάλετε κανένα σπυράκι. Αλλά και να συμβεί αυτό, έχω τη λύση εγώ. Acnofix patches, pimples and spots. Άρα δεν είναι μόνο για.
2: Και για μπιμπίκια.
0: Σε ευχαριστώ. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα. Δεν γράφει μπιμπίκια η αναφορά.
2: Ρωτσίλια.
0: Σαλικυλικό οξύ είναι το μυστικό και tea tree oil. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες, γιατί πέρα από την πλάκα είναι αυτός είναι ο λόγος όταν έχεις λιπαρή επιδερμίδα που κατά καιρούς προκύπτουν τέτοια θέματα. Αλλά εδώ είναι το Acnofix Patches Pimples and Spots για να τα καταπολεμήσετε. Acnofix Patches Pimples and Spots, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι. Μόνο στα φαρμακεία, μόνο από την ίντερνετ.
31: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
32: Τα πράγματα ακόμη είναι λιγάκι ήρεμα. Έχει το ποτάμι ένα ποτηλιάρισμα, το οποίο μπορεί να να επιβαρυνθεί περισσότερο στην πορεία της μέρας. Γιατί αν κλείσει το κέντρο, τότε έχει αντίκτυπο και στο ποτάμι. Θα μου πει το ποτάμι, ο Κηφισός αυτό περίμενε. Τέλος πάντων, γενικότερα αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα εκτός από το ποτηλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Και θέλω να πω και το εξής που σκέφτηκα γρήγορα.
0: Ό,τι θέλεις, γι' αυτό είναι εδώ η κουμπή. Είναι και δική σου.
32: Γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να βλέπεις τους χάρτες ότι δεν έχει κίνηση, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να είναι κλειστό ο δρόμος και να μην βλέπει ο δορυφόρος αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς.
32: Άρα καλύτερα να έχεις ενημερωθεί από πριν, γιατί μπορεί να το βλέπεις άδειο το δρόμο και να μην είναι.
0: Αποφύγετε το κέντρο.
1: Αχόι, Μιμίτη!
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα! Μπήκαν πολύ δυνατά στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό. Κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Η ηλιοφάνεια θα κυκλοφορήσει εξαιρετικά την μπάλα μας στην ημέρα.
0: Πεχταράσισε.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φταίει και ο coach. Είχε ένα πολύ καλό σύστημα, έτσι οι νεφώσεις δεν θα καταφέρουν να μας απειλήσουν. Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας στους 25 βαθμούς. Φοράγα ένα κοντομάνικο και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Έτσι σήμερα το μεσημέρι θα έχει ζέστη.
0: Σε παιχταράς, μη σε πουλήσουνε, κανένας μη σε πουλήσει.
2: Δεν θα φύγω από την ομάδα, θα στηρίξω μόνο μου το είναι.
32: Ο καιρός.
2: Ο καιρός θα είναι φανταστικό σήμερα. Λίγες είναι ευχές το βράδυ, αλλά δεν μασάμε, παιδιά. Συνεχίζουμε και κοιτάμε προς το κύπελλο.
4: Τα κατάφερα.
2: Ναι.
4: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο.
2: Τώρα τηλεφωνήστε.

0: Παιδιά, είναι κανείς εδώ? Παιδιά!
1: Τι έγινε ρε παιδιά, πού είναι τα μικρά ναυάγια? Α, είναι τα μικρά ναυάγια εδώ, εγώ φταίω, το παίρνω πάνω μου. Πάμε. Είναι τα μικρά ναυάγια εδώ.
0: Περίμενε. Είστε.
2: Μικρά ναυάγια.
1: Και μεγάλα.
2: Τέλειο.
0: Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι πολύ σωστό, γιατί και τα μεγάλα ναυάγια παίζουν και τα μικρά ναυάγια παίζουν. Είναι η αγαπημένη ερώτητα και του Γιώργη του Λιάγκα. Την ακούει σταθερά και καθημερινά. Είναι η ένοχη απόλαυσή του, παιδιά μας.
3: Τα παιδιά μας ανεβάζουν τη διάθεση. Και να πούμε τι έγινε στους ανθρώπους, γιατί μπερδευτήκαμε εδώ πέρα. Γιατί γίνεται χαμός, παιδιά, στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Μωρέ, συζητούσαμε ότι έχουν καλέσει άνθρωποι εδώ και 10 λεπτά. Και είναι κρίμα που περιμένω στην αναμονή.
0: Και λέμε ότι υπάρχει παιδί που περιμένει 12 λεπτά. Λοιπόν, ας μην αργούμε άλλο, να σας μάλλον λίγο ακόμη. Για να σας ανοίξω την όρεξη ως προς το τι κερδίζετε. Δύο δώρα Κιντομπού, ελληνικό μπραντ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει βάλει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Και τι σημαίνει άνθρωπος? Το παιδί. Έτσι, το παιδί και τα κατοικίδια για μένα δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο μιας, ενός συγκροτημένου κράτους, ενός οργανωμένου κράτους και μιας πολιτείας. Μέχρι που το πήγα. Η Κιντομπού με πήγε. Το ελληνικό μπραντ λοιπόν παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία, τεχνολογία, ασφάλεια και δημιουργικότητα, όλα μαζί θα το καταλάβετε αν δείτε το ένα από τα δύο δώρα. Και τα δύο δώρα βασικά, αλλά το Kids Voice Junior, το οποίο είναι ουσιαστικά μια συσκευή καραόκε με φωτισμό, φορητό, ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό, συνδέεται μέσω Bluetooth. Όλα τα τραγούδια παίζουν, τραγουδάνε τα παιδιά, τραγουδάτε και εσείς και περνάτε καλά. Επίσης, Rainbow Tap, δύο δώρα, από Kidoboo. Διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό χαλαρωτικό φωτισμό, δημιουργεί ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα, ειδικά τώρα που είναι και το Halloween, μετά είναι τα Χριστούγεννα. Είναι όμορφο, σαν στολισμένο το δωμάτιό σας από αυτόν τον πολύ όμορφο και απαλό φωτισμό του Rainbow Tap. Πάμε να παίξουμε.
3: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Γεια. Πώς σε λένε?
4: Βασίλη
0: Τσιγαρίδα. Γεια σου ρε Βασίλη. Ωραίος ο Βασίλη. Έτσι, ναι.
1: Μεγάλο παιδί ο Βασίλη.
0: Βασίλη, τι τάξη πας?
4: Τρίτη.
0: Πας τρίτη, πρέπει στο τρίτη. Να σου πω και σε ποιο σχολείο?
4: Στο 10ο δημοτικό.
0: Ποιας περιοχής?
1: Ένα είναι.
4: Της Μπάρας.
0: Πού?
4: Μπάρας.
3: Πού?
4: Τρικάλων.
0: Τρικάλων, ναι.
3: Τρικάλων.
0: Λοιπόν,
3: μάλιστα.
0: Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
4: Ναι.
0: Τι ανάβουμε όταν σκοτεινιάζει, Βασίλη? Μόνο λάθος, ναι. Μόνο λάθος απαντάμε.
3: Τι ανάβουμε όταν σκοτεινιάζει?
4: Το σημασίκουλα.
3: Εννοείται.
0: Παιδιά, είναι δεδομένο, δεν σύμφωνα. Τι μήνα έχουμε, ρε Βασίλη?
1: Καταπληκτικός. Ναι.
4: Ιανουάριο.
0: Σωστά.
3: Μπράβο.
0: Και η τελευταία ερώτηση, μόνο λάθος θέλω απαντήσεις, τα σωστά για το σχολείο. Πόσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο?
4: 100.
0: Ναι.
3: 100.
0: Το τσίπησες, Βασίλη. Λοιπόν, καλημέρα, να περάσετε καλά. Χαιρετισμού με τον παπά, με τη μαμά, με ποιον είσαι?
4: Με τον παπά.
0: Χαιρετισμούς να του πεις. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Bye bye.
0: Συγχαρητήρια, γεια σας.
3: Σωσίβιο δεν υπάρχει.
5: Ούτε χρειάζεται. Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

ουρανός αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: αληθινά. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
3: Ρόδος Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
11: Βούτυρο Αγελάδος ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
12: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
13: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
15: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ Γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
18: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of a thousand stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
19: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
20: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
19: Και... τουμπανό!
20: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
19: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
21: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
19: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
21: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
19: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
22: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Zy Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Zy Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε.
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε.
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε.
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε.
3: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
10: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
12: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
13: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
14: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
15: Βασίλη.
16: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε όλους όσοι τώρα άνοιξαν τους ραδιοδέκτες σας στο ρυθμό 949. Να σας πω ότι χάσατε την αποκλειστικότητα. Διαβάσαμε ολόκληρη την απάντηση της Άννας Βύση στον Νίκο Καρβέλα. Δεν πειράζει, θα το δείτε τώρα στα site και σε όλες τις εκπομπές. Όμως πρώτη ραδιοφωνικά το ακούσατε από εδώ, από το ρυθμό 949. Μία αποκλειστικότητα είχαμε την Μπέγκη Ζήνα την Δευτέρα και μία αποκλειστικότητα σήμερα. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ και είναι η στιγμή που ανοίγουμε πόρτες παράθυρα και έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει να βουλιάξουμε.
6: Πολύ ωραία. Και να παίξουμε με το θέμα ημέρας. Εννοώ να παίξουμε. Δηλαδή, εσείς συμμετέχετε στο θέμα ημέρας που κάθε μέρα βάζουμε εμείς. Και σήμερα μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όποιο μήνυμα στέλνετε για να συμμετέχετε στο θέμα ημέρας, αυτομάτως σας βάζει στην κλήρωση για να κερδίσετε μία πόρτα από την Diamond Doors, την νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην
5: είναι
6: Ελλάδα.
5: Είναι η καλύτερη, είναι η νούμερο 1 εταιρεία.
6: Μου, με πήραν τηλέφωνο χθες να με ρωτήσουν πώς μπορούν να συμμετέχουν. Επισκέψω ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors, τον Άγιο Δημήτριο, το Ήλιον, τον Πειραιά, το Χαλάνδρη, την Γλυφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr για να μάθεις τις λεπτομέρειες. Να σου πω 2-3 χαρακτηριστικά, ρε παιδί.
5: Για πες, ρε Βασίλη.
6: Ναι. 5 μοναδικά, μία αντιγράψιμα κλειδιά. Έχω φαγωθεί με τα κλειδιά.
5: Αυτά είναι ωραία.
6: Αντιδιαρρηκτικό αντίκρισμα, περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης, έτσι. Και ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης από κάτω, αυτό το πράγμα εκεί πέρα, που αν θες το ανοίγεις να περνά αέρα ή όχι, τέλος πάντων, μπαίνεις στην κλήρωση με ένα απλό μήνυμα.
5: Ηχομονωμένες, θερμομονωμένες είναι οι πόρτες. Μιλάμε τώρα για την αιχμή της τεχνολογίας.
6: Ωραία. Και διαλέγεις και το χρώμα και την πρόσωψη. Mm. Για να μπει στην κλήρωση, στέλνεις μήνυμα στο θέμα ημέρας και η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
5: Όλη μέρα στο θέμα ημέρας. Η ώρα λοιπόν του θέματος ημέρας ήρθε. 6-9-37-949-949 στο Viber.
1: Και σήμερα το θέμα ημέρας μας να πούμε ποιο είναι.
5: Δεν έχει γνώμουλα φίλερ. Να πούμε τώρα. Πάντα το.
1: Έλα, για πάντα.
5: Είσαι ωραίος αδερφός.
7: Γνωμούλα.
1: Λοιπόν, η γροσουζά.
5: Τι
1: είναι το θέμα.
5: Τι θεωρείς, ρε παιδί μου, ρουζιά. Άλλοι, εντάξει, υπάρχουν τα κλασικά. Mm-hmm. Περνάω κατά από σκάλα, βλέπω μαύρη γάτα. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, δηλαδή να τον έχεις ρουζιά. Εμένα είχε η μάνα μου, μια συγγενή, μη δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες. Έχει φύγει η γυναίκα και εδώ καιρός από τη ζωή. Που όταν χτύπα, γιατί τότε ήταν η εποχή που έβγαινες μια βόλτα, παίρναγες κάτω το σπίτι του Αλέξανδρου, mm-hmm. χτύπαγες το κουδούνι να ανέβεις να πεις ένα καφέ.
1: Ναι,
5: γινόταν αυτό παλιά.
1: Ναι,
5: ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και πήγαινε πολύ βόλτα στον Πειραιά. Mm-hmm. Εντάξει, ανέβαινε και στα γραφεία και άραζε. Ο Μαστρογιώργης, αλλά και στα σπίτια. Όταν χτύπαγε την πόρτα λοιπόν η συγκεκριμένη συγγενή, δεν τη άνοιγε γιατί την είχε γρουσουζιά. Και αυτή όμως η ρουφιάνα, να πούμε μια αλήθεια, πρωτομηνιές όμως έρχονταν συνέχεια.
1: Αχ, μωρέ.
5: Μπορεί να είναι λοιπόν ένας άνθρωπος.
1: Ήθελε να κάνει το ποδαρικό.
5: Μπράβο. Μπορεί να είναι μια συνήθεια. Μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό που θεωρείς ότι σου προκαλεί γρουσουζιά. Ή να το πω ανάποδα. Όταν σου συμβεί, δεν πάει καλά εκείνη η μέρα.
1: Ναι. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έχετε. Στείλτε μας μήνυμα. Φυσικά και έχουμε. Εμένα ρωτάς τώρα τον άνθρωπο με τις
5: πιάτσες.
1: Εδώ και είναι προληπτική.
6: Δεν να σκεφτώ.
5: Περίμενε. Και οι άνθρωποι του θεάτρου είναι και λίγο παραπάνω, δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε.
5: Γιατί έχετε και το μάτι, έχετε και την κλωσοφαγιά. Ναι. Ναι. Επειδή εκτίθεστε.
1: Ναι, ισχύει.
5: Τι έχεις,
1: έχουμε
5: δηλαδή
1: όμως και όπλα για να το καταπολεμήσουμε. Καλά, θα σας πω ότι είναι η γροσουζιά.
5: Ναι,
1: το νούμερο ένα.
5: Τώρα ο επιστημονικός λόγος, παιδιά.
1: Πολύ δίκιο είχε η μαμά σου. Είναι το ποδαρικό. Αγάπες γλυκές.
5: Ναι.
1: Δεν θα μπει στο σπίτι μου άνθρωπος, ναι, πρωτομηνιά, εάν δεν τον εγκρίνω. Το ξέρουν όλοι, το έχουν αποδεχτεί. Και κυρίως την πρώτη μέρα του χρόνου, το ποδαρικό της πρωτοχρονιάς,
5: ναι,
1: θα μπει συγκεκριμένο άτομο.
5: Έχει
1: στο σπίτι
5: συγκεκριμένο
1: μου
5: άτομο,
1: πρώτα.
5: Εσύ μετράς, δηλαδή εσύ βγαίνεις και μπαίνεις.
1: Όχι, δεν όχι, το ποδαρικό όχι, είναι από ξένο.
5: Από ξένο
1: το κάνει. Κατάλαβε.
6: Αν έρθει μετά από τρεις μέρες, δηλαδή αν τις πρώτες τρεις μέρες,
1: ναι,
6: δεν έχει έρθει, επισκεφτεί κανείς το σπίτι.
1: Δεν θα μπει κανείς στο σπίτι. Είναι το ξέρουν αυτό όλοι το και το αποδέχονται.
6: Όποια στιγμή γίνει.
5: Ναι. Εμένα πολύ γούρι έχω τα βαφτιστήρια μου και το Γιωργάκη και τον Μιχάλη που μου έχουν κάνει και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Το αντίθετο τώρα τι να σας πω. Γρουσουζιά, Κοίταξε, λένε ότι γρουσουζιά είναι να μην ξοδεύει. Ό,τι κάνει την πρώτη μέρα του μήνα θα το τρως όλη την υπόλοιπη. Δηλαδή αν ξοδέψει ή αν χρωστά, εγώ α πούμε πρωτοχρονιά που λε δεν θέλω θέλω να χρωστάω.
1: Ναι, τα πληρώνεις όλα πριν.
5: Όλα τα έχω πληρώσει πριν, γιατί δεν πρέπει να μπει ο χρόνος και να χρωστάω. Γιατί θα χρωστάω όλη τη χρονιά.
6: Δεν χρωστάς τίποτα δηλαδή.
5: Τίποτα. Πέρσι πέρασα πολύ δύσκολα που ήμουν στο Λος Άντζελες. Πριν την πρωτοχρονιά και κάναμε εκεί στο Sphere, αλλάξαμε χρόνο, κάνω τώρα φλεξάρο. Και με τη διαφορά ώρας προσπαθούσα να διευθετήσω όλες μου τις υποχρεώσεις, να μην μπει ο χρόνος και χρωστάω.
6: Τυχερός είσαι.
5: Πολύ τυχερός είμαι.
6: Και σπάνιο φαινόμενο.
5: Και ευτυχώς χρωστάγα μικρά ποσά για να μπορώ να τα δώσω και μέσω αέρης, γιατί άμα ήταν μεγάλα, άντε πού να κάνεις καταθέσεις.
1: Ωραία.
6: Εγώ δεν έχω χρυσόζυγο τίποτα.
1: Τι δεν έχεις εσύ.
6: Δεν το θυμάμαι τώρα να πω. Θα πω βλακία.
1: Εμένα μια μέρα μου είπες δεν μπάρκαρα στη θέση μου. Σήμερα η εκπομπή δεν θα πάει καλά.
5: Έχεις
1: συγκεκριμένη θέση που
6: δεν έχω τίποτα. Δεν
5: άλλο κατά τα άλλα.
6: Ούτε αν πάω κινητό σαν στον τρίτο όροφο δεν θα πάει κατένα.
5: Ρε παιδί μου, μαύρη γάτα τώρα που έχουμε και πολλά. Άμα σου κόψει το δρόμο, την έχεις.
1: Στην αρχή για πολλά χρόνια την είχα. Ναι, αλλά θα σου αποκαλύψω κάτι. Επειδή έχουμε μια μαύρη γάτα τώρα στην είσοδο της πολυκατοικίας συνέχεια, η οποία μας αγαπάει για κάποιο λόγο πάρα πολύ, μπαίνει μέσα τα βράδια. Μου έχει φύγει τώρα αυτή
5: μπορεί
1: η φοβία.
5: Μπορεί να μην σου πολύ, αλλά το βλέπεις. Εγώ ήρθα εγώ στη ζωή σου τώρα. Πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Λες αυτή η γάτα.
5: Τι να σου πω. Καθρέφτης που έσπασε, δεν τον έχεις ρουζά.
1: Ναι, τον έχω.
5: Βέβαια, απ' την άλλη, τι να κάνεις κιόλας, σου λέει 7 χρόνια. 7 χρόνια θα το φάμε τώρα, δηλαδή δεν μπορείς να στεναχωρηθείς.
6: Ομπρέλα που άνοιξε μες στο σπίτι. Ομπρέλα που άνοιξε μες στο σπίτι.
1: Δεν το πιστεύω εγώ.
5: Πολύ γρουσούς γι' αυτό.
6: Πάρα πολύ Αθηνά.
1: Όχι,
6: δεν τα πιστεύω εγώ. Κάποιους φίλους
5: μου. Να χυθεί κρασί.
1: Να χυθεί κρασί είναι λευκό.
5: Κόκκινο, το κόκκινο.
6: Όχι.
5: Επειδή αυτά άπτονται και της θρησκείας. Γιατί η κοκκινοκρασία, η θεία κοινωνία κτλ.
6: Οι νοικοκυρές τα βγάζανε.
5: Το ξέρω ότι
6: αν
5: η θεία κοινωνία χυθεί. Πρέπει να την γλύψει ο παπάς ή και μετά ό,τι υπολείπεται στο χάλι να το κάψει.
1: Καλά, αυτό τώρα είναι άλλο.
5: Να το κάψει. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα όμως, Βασίλη μου.
1: Έχουμε. Πιστεύετε, έχετε προλήψεις, είστε προληπτικοί άνθρωποι, πιστεύετε σε δυσιδαιμονίες.
6: Να δίνω αυγά βράδυ και να τεινάζω το τραπεζομάντιλο βράδυ. Αυτό τι μάνα μου το έκανε.
5: Εγώ κι άλλο έχω βράδυ. Δεν πρέπει να σφυρίζεις το βράδυ.
1: Όχι να το λένε για να μην του ζαλίζεις.
5: Όχι να το σφυρίζουν. Εσύ να Βασίλη,
6: στο λέω γιατί
5: άλλο να σφυρίζεις, άλλο να στο σφυρίζουν. Μπράβο. Είναι και πώς θα το κανονίσεις βέβαια αυτό. Μην τα βρεις μπροστά σου.

0: γνωμούλα. Και όσο όλους μας απασχολεί αν μπορεί, έχει τη δυνατότητα νομικά ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει την Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Mm-hmm. Και τι θα γίνει και με το μαγαζί που στείνεται, το οποίο μου έλεγε ο Βασίλης εδώ ότι θα γίνει Las Vegas, να πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, περνάω εγώ κάθε μέρα στην Πειραιώς. Έχουν μπει μέσα μπουλντόζες, γερανοί, άστο.
0: Τώρα ναι, θα μπουν τα μπουλντόζες, θα μπει η Βύση.
2: Κάτι γρουσουζιά είχε γίνει και εκεί.
0: Κάτι... Ναι, κάτι γρουσουζιά, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας. Μπράβο, Αθηνά.
1: Μήπως ανοίξαν καμία ομπρέλα στο ΑΚΑ.
2: Στο ΑΚΑ σίγουρα ανοίξαν ομπρέλα, γιατί έβρεχε εκείνη την ημέρα.
0: Καλά, φανταστική παιδιά, ούτε προβαρισμένη να
2: σας
0: πω. Πολύ καλή, στερεό.
2: Λοιπόν,
0: 6-9-3, συγγνώμη, έλα, θέλω να
2: πω. 6-9-37-9-49-9-49, πολύ σωστά. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε, γιατί με κάθε μήνυμα μπαίνετε και στην κλήρωση για την Diamond Door, τη θωρακισμένη πόρτα, αυτή την υπέροχη ασφαλείας. Η Βαρβάρα λέει: εγώ από γρουσουζιά, παιδιά, θεωρούσα αν πέσουν από τα κεφάλια τα στέφανα
0: αυτό
2: την ώρα του γάμου κατά το μυστήριο, ναι, και στο τέλος έπεσαν και σε μένα.
1: Βέβαια, άμα το λες, θα το πάθεις.
0: Και τι έγινε.
1: Φοβάμαι στο τέλος.
0: Βασίλη, σε παρακαλώ, μην έχεις αρνητήλα.
2: Είδες ότι ήταν αμφισβητή, ναι, όλα.
0: Αμφισβητή τα πάντα.
1: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει για τα στέφανα.
2: Τι στέφανα, λες,
0: καλέ. Άκου. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες δυσιδαιμονίες. Τα στέφανα, μα πέσουν, είναι χωρισμός.
1: Ωραία.
2: Έλα.
0: Τελεία.
1: Είναι σαν να λέω εγώ τώρα, φοβάμαι αν πέσουν τα ακουστικά από το κεφάλι μου. Θα πέσουν στο τέλος, άμα το σκέφτομαι όλη την ώρα. Το σκεφτήκατε εσείς για τα
0: Όχι,
1: ακουστικά.
0: Στον κουμπάρο μην το πεις. Άμα είναι έτσι, το λες. Άμα το πεις στον κουμπάρο και το έχεις στο μυαλό του, ναι, μπορεί να τα ρίξει.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό και αν δεις και ο παπάς, τι κάνει μόλις τα βάζει τα στέφανα κουμπάρος.
2: Ειδικά με τα βάζει μέσα.
0: Και τα κουμπώνει πάνω, ναι, στο κεφάλι. Ναι.
1: Okay. Mm. Λοιπόν, η Ρέα. Το λάδι αν πέσει είναι χρυσουζιά και κυρίως θα γίνει καυγά τσακωμό. Το ψαλίδι δεν το δίνουμε χέρι-χέρι και πρέπει να το αφήσουμε κάπου και από εκεί να το πάρει ο άλλος.
0: Και το αλάτι.
1: Και την ομπρέλα με στο
0: σπίτι. Επίσης το ψαλίδι ανοιχτό. Ποτέ. Το ψαλίδι ανοιχτό.
2: Ναι.
0: Το κλείνεις πάντα.
2: Το κλείνεις πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό με το ποδαρικό συμφωνώ. Έχω ένα ζευγάρι γειτόνων οι οποίοι είναι τόσο γκαντέμιδες που την πρωτομηνιά όταν έρχονται στάνταρ επίσκεψη δεν τους ανοίγω. Προνοώ από νωρίς να έρθει ένα παιδάκι άλλων γειτόνων να μας κάνει ποδαρικό και μετά μπορεί και να ανοίξω την πόρτα στους άλλους. Επίσης, άλλο που έχω σαν γρουσουζιά, ναι, λέει εδώ η φίλη, είναι τα κοράκια έξω από το σπίτι. Πού τα βρήκες, ρε φιλενάδα, τα κοράκια.
0: Πού μένεις, ρε βέβαια, στο Λονδίνο μένεις.
2: Κοράκια έξω από το σπίτι.
0: Μα κοράκια, πού έλα πάνω έξω.
2: Στο Παναγία.
0: Τέλος πάντων, δεν
2: αποτελεί. Το είναι απόκοσμο το
1: λοιπόν,
2: θέμα.
1: Καλημέρα, Ναυάγια. Έχω μέρες να σας ακούσω λόγω δουλειάς. Ναι. Χρουσούζοντες, θεωρώ τους φιλοχρήματος και το σπίτι του νοικοκύρη μου. Κάνω, λέει, τα αδύνατα δυνατά.
0: Τζαραμπέτης.
1: Ναι, για να τον αποφεύγω κάθε πρωί. Και έναν γείτονα στο πατρικό μου που δύο φορές που μου είπε καλό ταξίδι έσπασε το παρμπρίζ.
0: Τώρα που μιλάμε και ανοίξαμε το θέμα και τα λέμε όλα με τα ναυάγια μας, στείλτε, συνεχίζετε να στέλνετε, αλλά θέμα αλήθειες τώρα.
2: Ναι.
0: Να πούμε και για την τηλεόραση.
2: Τι για την τηλεόραση.
0: Θεωρούνται κάποιοι καλεσμένοι γρουσούζιδες.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι γνωστό.
0: Εντάξει, θα έχετε τα κότσια να πείτε.
1: Εγώ δεν τους ξέρω.
0: Γιατί είναι και πολλοί τραγουδιστές.
1: Ναι. Εγώ δεν τους γνωρίζω.
0: Λοιπόν,
2: στις δημοσιογραφικές ομάδες λέμε αυτό δεν θα τον καλέσει, είναι μεγάλος γρουσούζης.
0: Υπάρχει ένας ο Κακομοίρης που είναι και καλός άνθρωπος, ναι, που το θεωρείται πάρα πολύ γρουσούζης. Υπάρχει ένας που είναι στα τέρματα που είναι ηθοποιός, που είναι τύπου θάνατος.
2: Ναι,
0: δηλαδή, άμα το όποιος τον έχει καλέσει μετά κάτι.
2: 0,6 ρε, πόλης, την επόμενη μέρα.
0: Ναι, μετά άστο. Μετά υπάρχει λέλαπα. Και υπάρχει και οι δύο κοπέλες. Η μία από όποτε έρχεται γίνεται ζημιά στο πλατό.
2: Δημήτρη!
0: Ναι, και η άλλη είναι πολύ. Δεν ξέρω, άραγε το ξέρουν, το έχουν ακούσει.
2: Δεν θα το μάθουν από εμάς τώρα πάντως. Στο λέω να
0: ναι,
2: το ξέρει, γιατί είναι καλά παιδιά.
0: Θα στεναχωρηθούν γιατί είναι καλά παιδιά. Έχεις
2: ναι.
0: Κρίμα, το ξεκίνησα και τελικά δεν μπορούσα να το τελειώσω. Το έχω πάθει με κοπέλα.
3: Βάζουμε νερά από τις

0: Έλα τα κέφια, παιδιά.
1: Έλα ζήλες.
0: Ζήλες. Τα ζήλια είναι αυτά που λέγει.
1: Η ζωζό το μπουζάκι.
0: Αυτά τα, τις κλακέτες, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν, ήταν, είναι μεταλλικό.
1: Καταλλήλους. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι.
0: Τι. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.
2: Κάνετε, κάνετε εγώ την κατάφαση την πολύ
0: θετική. Είναι ωραίο,
2: μας ναι, καταλλήλους βεβαίως.
0: Μας ανέβασε.
1: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Μιλάμε για γρουσουζιές.
2: Και έχουν στείλει εδώ.
1: Για πάμε λίγο. Λοιπόν. Ελάτε.
2: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ όταν βάζω τα παπούτσια μου, φοράω πρώτο το δεξί και μετά το αριστερό. Αλλιώς στάνταρ. Κάτι κακό με βρίσκει μέσα στη μέρα, λέει εδώ η φιλενάδα. Πρώτο το δεξί και μετά το αριστερό.
1: Ελάρε. Τώρα που πάντως, για να πω και κάτι για τη showbiz που το συζητούσαμε, θα το πω γιατί για καλό είναι. Το κακό, ας μην το πούμε για να μην στεναχωρηθούν οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι γουρλίδες.
0: Βέβαια.
1: Γουρλής, ας πούμε, θεωρείται πολύ ο ρουβάς.
2: Μας το είπες αυτό
0: και μας είπες και κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, εντάξει, θα το πω τώρα. Ναι. Ο πισινός του ρουβά είναι το πιο γούρικο πράγμα στο showbiz. Ναι, δηλαδή ξέρω σε ανθρώπους που τον γνωρίζουν, ας πούμε, και έχουν το θάρρος, ότι την πρωτοχρονιά, αν το κουμπίζεις λίγο τον πισινό, είναι θα σου πάει καλά όλη η χρονιά.
0: Πού να τον πετύχεις όμως ναι. το ρουβά τώρα, να το κουμπίσεις τον πισινό.
1: Αυτό είναι τώρα. Γενικά πού να πετύχεις το ρουβά.
0: Λοιπόν, γιώτα.
1: Και τώρα με αυτά που λέμε, πού να πετύχεις γενικά, δεν νομίζω να το ξαναπετύχουμε.
0: Μεγάλη
1: χρουσουσιά.
0: Μεγάλη χρουσουσιά, λέει η γιώτα, να περνάω κάτω από ταμπέλες και η γλωσσοφαγιά. Προσπαθώ, λέει, πόσους μήνες να βρω σπίτι να συγκατοικήσω με το αγόρι μου. Και κάθε φορά που βρίσκουμε σπίτι και το λέμε σε όλους. Και χαιρόμαστε, πάντα κάτι στραβώνει. Οπότε τώρα αποφασίσαμε να το βρούμε πρώτα και μετά να του το πούμε.
2: Ναι, μην το πει, αγάπη μου, είναι γνωστό γλωσσοτρώνε.
1: Πάντως υπάρχει η ευχή, αν θέλετε, να πείτε στην παπά να διαβάσει τη Βασκανία. Υπάρχει μια ευχούλα που είναι ένα βιβλιαράκι, βιβλιαρά Βασίλη που τα πιστεύει αυτά και θα στο
0: δείξω. Ναι,
2: όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μαζευτεί εδώ, όχι γρουσουζιά λέει, αλλά εγώ δεν λέω στο παιδί μου ότι είναι όμορφο, γιατί μετά από δύο μέρες κάτι παθαίνει.
0: Γιατί?
2: Την καλημέρα μου σε όλου. Νιώθει το ματιάζει. Για κάτσε να βγει, ποιο να είναι τώρα καλημέρα.
3: Την πάθανε.
2: Α,
0: γεια σας.
3: Μωρή, την πάθανε. Κλαίει ο Βουτζάς όλος.
2: Ναι, τι ήταν.
3: Μωρή πάει η Άννα, την αγαπάω την Άννα. Τι μάλωσε με τον Νίκο. Μωρή, είναι δυνατό να μαλώνει μωρέ Έλληνας με Έλληνα για τα λεφτά.
2: Σκάσαμε από τη στεναχώρια.
3: Κυπρέα με Έλληνα μωρέ να με μαλώνει μωρή για τα λεφτά, μωρή κουλή.
2: Στεναχωρηθήκαμε όλοι. Τώρα φορτούνε σε
3: πολύ, μωρή. Πολύ έχει μαραθεί η ποσέτ μου.
0: Ποια?
3: Η ποσέτ, μωρή. Αυτά που βάζω στο σακάκι. Μαντήλι μου, το μαντήλι μου, μωρή, έχει πέσει η πασμίνα μου. Πέσαν τα λαχούρια από την πασμίνα μου, μωρή, χαμούρα.
2: Δηλαδή το βλέπετε εσείς κρίσιμο τώρα αυτό στη σχέση τους, δηλαδή δεν βλέπετε ότι θα τα ξαναβρούνε?
3: Μωρή, τώρα το λεφτά που έλυσε, η μία ζητάει 1,5 εκατομμύριο, έλυσε 300 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Τι είναι για τώρα για τα λεφτά, για τα ψιλοδίφραγκα.
0: Ψιλοδίφραγκα το 1,5 εκατομμύριο.
2: Είναι και θέμα εγωισμού.
3: Ναι, δεν είναι, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ σας είπα να πάρουν το merchandising, να αλλάξουν το ρόλο του merchandising. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Δύση.
2: Όχι, μην φτάσουμε σε εκεί, Ηλία.
3: Πώς δεν το, αφού δεν το είπε, θα το ξαναπεί, αφού τα 9 στα 10 τραγούδια είναι τη Καρβέλα.
0: Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
3: Κλαίει πάνια, μωρή. Κλαίει πάνια τώρα που μιλάμε.
0: Και δεν μπορούμε να πούμε πράγματα.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε για να μεσολαβήσουμε.
3: Οι άλλοι, πώς τη λένε, η Κάρλος, η Γαβαλά, η Πανάς, μωρή. Πάει, το κλείσαμε. Έκλεισε πλερέζες, έχει ρίξει το. Πώς λέγεται το Ζόναρς.
2: Εκάντε κι εσείς κάτι.
3: Ναι, μωρή, χαμούρα, ναι, το λέμε.

0: τόσα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Παιδιά,
2: συγγνώμη.
3: Τα νέα προϊόντα Mr. Grant, θα έλεγα, Δημήτρη,
1: να
3: γιατί
1: πεις,
3: πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει,
1: να
3: ήρθαν στο Μασούτι, ιδιωτική ετικέτα με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, περισσότερα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα και φυσικά η καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια, περισσότερα σε λιγότερα.
0: Φυσικά έχω να σας πω και για την Λέπα, στη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italia Motion του ομίλου Βασιλάκη. Τρέχει τον μεγάλο διαγωνισμό Be The First, πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό δίμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits και φουλάρια και πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Καλά τα είπε ο Ηλίας, παιδιά. Πλερέζες, πενθήτο ζώνας, Παύλα Τενέ.
3: Ναι.
1: Όλο το κέντρο, δηλαδή. Αν δεν είχαμε το Ρούμπιο σήμερα, θα ήταν μεσίστιες οι σήμερες.
3: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος στις Χριστουγέννες?
1: Θέλω σαν τρελός για να δώσουμε και την πόρτα. 6937-949-949. Στο Viber μιλάει ναυαγιά.
3: Ναι, λέει η Κατερίνα. Η συνάδελφός μου, παιδιά, η γκαντεμόσαυρα. Όταν είναι Παρασκευή και μου ευχηθεί να περάσω τέλεια το σουκού, έως και πυρετό ανεβάζω. Πάπα στα όριστα αγριαβουνά.
1: Έλα, αυτό ρε παιδί μου τώρα είναι λίγο αυθυποβολή όμως.
0: Ναι, μωρέ. Τι φταίει η συναδέλφισσα που σου λέει και καλή ευχή?
3: Άκουσα να σας πω, ο κόσμος θέλει. Μέσα από την
0: ναι, αλλά
3: του.
0: Ο Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Λέει, δεν θέλω να θίξω πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά θα θίξω.
3: Ναι.
0: Δουλεύω, λέει, στην Λαχαναγορά.
1: Ωραία.
0: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο, το γνωστό.
3: Ναι. Ναι.
1: Βασιλιάς. Έτσι. Ο Μάκαρος. Ωραίος.
0: Βυζαντινή φωνή. Μιλάμε λίγο, βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος ο καημένος. Άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
3: Αχ.
1: Αφού δεν τα κάπνιζε
4: το προσκλητήριο,
3: κατάλαβες αυτά.
0: Η φράουλα
4: μου έπεσε από τα χέρια.
1: Το καφάζι του μέσα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα σκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δι κουαλίτα.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινά Ναυάγια, ελάτε να βουλιάξουμε όλοι μαζί, γιατί μόνο αυτό αξίζει σε αυτή την εκπομπή που δεν ακούγεται. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο λεπτό, και ακόμη και όταν ξέρουμε και μου λέει ο Αλέξανδρος, δεν το τηρώ γιατί ξεχνάω τι μου είπε 30 δευτερόλεπτα πριν. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ μαζί μας και εσείς μαζί μας στο 6937-949-949 στο Viber. Φυσικά και ο Μασούτης εδώ, γιατί είναι η γειτονιά. Είναι
9: το
8: στέκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 50 χρόνια στέκι λοιπόν, 50 χρόνια εξέλιξης και πορείας, εμπιστοσύνης. Ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη, ο Διαμαντής ο Μασούτης, τώρα είναι ο Γιάννης ο γιος του και η όμορφη οικογένειά του. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα ζωή να έχουν και 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια. Η γωνιά σου, σας έχω πει ότι εκεί είναι και η μαναβική, εκεί και τα κρεατικά, εκεί είναι και τα γαλακτοκομικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι το έχουν φτιάξει για να πηγαίνετε και να αράζετε. Με ένα χαμόγελο σας υποδέχονται και σας περιμένουν πώς και πώς.
9: Πάμε στην κίνηση, παιδιά. Μέχρι να πατήσω το κουμπί.
10: Με κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, παρακολουθώ εγώ τι γίνεται στο κέντρο. Η αλήθεια είναι, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα, που σημαίνει πλησιάζοντας σιγά σιγά δυσκολεύουν τα πράγματα.
8: Οπότε, μποτιλιάρισμα εδώ πέρα, τσακώθηκε η Βίσμα Καρβέλα, ναι. Και σου λες ότι ο άλλος κόλλησε την κίνηση.
9: Ενημερωθείτε λίγο, αν θέλετε να μετακινηθείτε προς τα εκεί. Μετά, πηγαίνοντας στην Καβάλας από τη Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο, θα καθυστερήσετε. Το ποτάμι είναι υποτελειαρισμένο και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το Μαρούσι, προς το αεροδρόμιο, έχει πρόβλημα. Τέλος, στην Παραλιακή θα συναντήσετε καθυστερήσεις μετά το ΣΕΦ μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
11: Ωι, Μιμίτη!
12: Ο καιρός σήμερα.
13: Σήμερα θα κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Πάνω που ο καιρός έφτιαξε και ζεσταίνει τα μεσημέρια, είχα ζεσταθεί και εγώ, κάνει πολύ καλό ζέσταμα πριν πω στον αγωνιστικό χώρο.
9: Γιατί χάσαμε όμως.
13: Αλλά με είδε ένα γκαντέμι πριν βγω στο γήπεδο και με γκαντέμιασε, με μάτιασε.
8: Ο Γκολομπούρδας.
13: Παρά λίγο να πάθω ρίξη χιαστούς. Φοβήθηκα θα μείνω 6 αγωνιστικές έξω. Αλλά εντάξει, τελικά ούτε θα συνεφιάσει σήμερα, ούτε βροχή θα ρίξει. Θα έχει ζέστη, θα έχει καλό καιρό, θα τον βρω. Θα τον βρω και δεν θα του ξαναεπιτρέψουμε στο γήπεδο την είσοδο ποτέ.
8: Είσαι γκολτζής.

0: ακούγοντας αυτή την τραγουδάρα στα πρωινά ναυάγια και ετοιμάζοντας οπτικοακουστικά μέσα για εσάς, διαβάζουμε και μηνύματα, έτσι.
1: Πάμε στο 6937-949-949 στο Viber.
2: Καλημέρα, ρε παιδιά, λέει. Λοιπόν, γκαντεμιά τη θεωρώ και ρουσουζιά. Αυτό που έχω τώρα μπροστά μου και μα στέλνει φωτογραφία και είναι πίσω από μία νεκροφόρα.
0: Όχι, αυτό και εγώ. Το
2: Παναγία. Έχει νεκροφόρα μπροστά.
1: Μπορεί να μην θεωρεί ρουσουζιά, αλλά μπορεί να είσαι κάτι ενδιάμεσο. Τι εννοώ, να παρατηρεί ιονού.
2: Ναι.
1: Και αυτό τώρα πρωί-πρωί. Γιατί να μην τη δω την νεκροφόρα το μεσημέρι, γιατί βλέπω που ξεκινάει η μέρα.
0: Και πρωί-πρωί. Εντάξει, συνδέεται και με θάνατο, είναι άλλα η ώρα.
2: Δεν είναι ξυφλά. Βλέπω μπροστά ο δρόμο είναι. Δεν είναι ξυφλά.
1: Λοιπόν. Μισό λεπτό. Και αυτό που είπε για το. Που είπαμε, το είπαμε ο Φερίονερ. Κάποιο είπε για τη νύχτα τι δεν κάνει. Δεν κόβει τα νύχια του.
0: Δεν κόβει τα νύχια του.
1: Ωραία. Εγώ είπα δεν σφυρίζω.
0: Δεν σφυρίζεις. Ναι. Αυτά τα ενοχλητικά είδες, δεν τα θέλουνε. Τα βγάζανε στο τέλος ότι είναι δυσιδαιμονίες.
1: Ναι, αλλά ερώτηση τώρα για τα νύχια, γιατί έχω κόψει τα νύχια βράδυ.
0: Κάνει θόρυβο, παιδί.
1: Είναι το θέμα να είναι η Δύση, η Ανατολή ή να είναι νύχτα έξω, γιατί εγώ τα έχω κόψει πρωί που πριν έρθω εδώ.
0: Αλλά ντάλλον.
2: Όχι, να μην έχει ήλιο. Να μην έχει αστεριά.
0: Και αν έχει αστεριά.
2: Οπότε δεν, ούτε να μην τα κόβει.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα, σαφώς και αποδέχομαι, λέει, όσα προαναφέρθηκαν, αλλά θεωρώ δυστυχώς ότι όλα μου πάνε στραβά όταν η πεθερά μου μου στέλνει καλημέρα. Όταν λαμβάνω, λέω, εκείνο το μήνυμα στο Viber, είναι νόμος του Μέρφη ότι θα μου πάνε όλα λάθος.
1: Επίσης, να μην μετράτε τα αστέρια, να πούμε, γιατί θα βγάλετε σπηλιά. Βέβαια, έχουμε εδώ πέρα τις Ιντερνετ. Πώς το
0: πω, ναι, ναι.
1: Το ωραίο, κάτσε εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή αφού μέρα, πρώτα πούμε για μάθημα.
3: Σιγάν, μάθημα ξέρεις. Λέει.
4: Γυμναστικά.
1: Η ΕΚ ναυαγή. Το άκνο φίξ έχω.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Patches and pimples.
1: Patches and pimples and spots.
2: Yes.
0: Oh.
1: Patches for pimples and spots. Yeah.
2: Ποιο patches. Θα κάνουμε αγγλικά σήμερα στο
1: θα κάνουμε αγγλικά.
0: Το patches.
1: Πού το ξέρεις.
2: Εκεί το pass.
1: Hello, hi.
2: How far, fine.
0: Hi.
2: Fine.
1: Are you under the weather? Αυτό είναι ένας ιδιωματισμός στα αγγλικά που σημαίνει ότι είσαι μελαγχολικός. Είσαι under the weather.
0: Ωραίο.
1: Κάτω από τον καιρό.
2: Ναι.
1: Under the weather. Are you blue?
2: Ναι.
1: Εξού και τα blues, έτσι. Όταν είναι, το blue είναι το χρώμα της μελαγχολίας, της στεναχώριας. Πάμε από τα απλά. Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα to be. Έλα, σε παρακαλώ, Αθήνα.
2: I am.
1: Πάμε.
2: You are. He's, she's, it is.
1: Μπράβο, we.
2: We are, you are, they are.
1: Μπράβο. Το ρήμα δεν το ήξερες.
0: Το ήξερα.
1: Πάμε για το have τώρα. Το έχω.
0: Εγώ έχω.
1: Μπράβο.
0: I have. Ναι. You have.
1: Μπράβο.
0: He και she has.
2: He has.
1: He, she, it.
0: Kate.
1: Συγγνώμη τώρα. Kate. Εντάξει, ό,τι είναι τώρα
0: Kate.
1: Αυτό.
0: Kate, σωστά. Kate, πολύ σωστά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό έχουν. Έχεις.
1: Ναι, πες το. Έχουν.
2: Έχουν.
1: Έχει.
2: Έχει.
1: He, it. Σε παρακαλώ, η εκπομπή είναι οικογενειακή.
0: He is.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
1: Το χάβ λες ρε, τι είσαι.
0: Αχ, Θεέ μου, she have.
1: She have, she have, she have. Τα έκανα
0: μαζί.
1: Θα έρθει ο Ρούμπιο εδώ. Θα έρθει ο Ρούμπιο εδώ πάντου.
2: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε. Δεν θα μπορεί να...
0: They have, they.
2: Τι they.
1: Χες ρε.

0: απάντηση της Άννας Βύση. Έχουμε σε λίγο την πρώτη, τον πρώτο διάλογο ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Τι να κάνουμε, συγγνώμη από όλους τους άλλους συναδέλφους, αλλά ο ρυθμός 949 έχει τις αποκλειστικότητες.
1: Τι πράγμα, τι είπες, συγγνώμη, έχω.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
18: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
17: Ροδίον τι?
18: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
17: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
18: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
17: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
16: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
19: Πάμε!

0: αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: She calls it other mommy. Like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
2: It was me. What? Is it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
4: You don't have to be scared, mommy. She's next.
5: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
5: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
16: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
21: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
22: Ναι.
17: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
21: Ναι.
17: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
21: Ναι.
17: Και πιο ελαφριά.
21: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
22: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
23: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
24: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
25: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
26: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
27: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
28: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
29: Αθηνά Φαλίδου, Κυλοστρόμου.
30: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα σύγχυζω.
31: Στο ρυθμό 949.
32: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
33: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
34: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
35: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
36: Καλή σας ημέρα, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή που δεν κάνει τίποτα σωστά, γιατί μόνο βουλιάζει. Βουλιάζει προς τον πάτο, τον βυθό για την ακρίβεια. Ελάτε μαζί μας να βουλιάξουμε. 6937-949-949 στο Viber. Και είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε τώρα τη λέσχη των χαμένων μαπών.
37: Σωστά.
36: Ελάτε να μπείτε λίγο στο τρυπάκι. Ποιήματα, στροφές, στροφούλες, δίστικα. Ελάτε να σκαρώσετε κάτι, γιατί έχουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή στην πιο εξωτική κουζίνα. Ουαγκαμάμα έχει και στον Golden Hall, έχει και στην, στο κέντρο στην, που είπαμε.
37: Στην Αιώλου.
36: Στην Αιώλου και έχει και στην Κηφισίας.
37: Μάλιστα.
36: Ναι, όχι, στην Κηφισίας. Αιώλου, Κηφισιά και Golden Hall είναι. Ωραία.
32: Ακριβώς.
36: Το λέω, το διάβαζα εδώ πέρα, γιατί έχει, διαβάζω για την ωραία την προσφορά. Έχει, αν θέλετε λοιπόν να φάτε all you can eat, όσο sushi αντέχετε, νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls, μπορείτε να το δοκιμάσετε, να δοκιμάσετε τις αγαπημένες σας γεύσεις ξανά και ξανά. Και side, ανά άτομο. Υπάρχει προσφορά λοιπόν στο Ουαγκαμάμα Αιώλου, Κηφισίας και Golden Hall, εκεί σκάλω το μάτι μου πριν, σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ενημερωθείτε. Βρείτε πότε ισχύει στο κοντινότερό σας κατάστημα μέσα από τα επίσημα κανάλια των Ουαγκαμάμα. Τώρα δίνουμε 50 ευρώ. Θέμα, λέξη, ποίησης είναι...
32: Η κόντρα.
36: Η κόντρα. Κόντρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε από πού εμπνεόμαστε προφανώς. Ελάτε λοιπόν, γράψτε, απαγγείλτε, να κλείσει και ωραία η εκπομπή μας και εσείς να πάτε για φαγητό στα Ουαγκαμάμα.
37: Άρα λοιπόν, μέσα στην ώρα εσείς πρέπει να γράψετε αυτό το ποίημα για να γελάσουμε. Σε λίγο έχουμε και το Ούγκα Challenge όμως, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
36: 2-0, ο Βασίλης ανυπομονεί γιατί πρέπει να ρεφάρει. Τα έχουμε κανονίσει έτσι ώστε μέχρι και την Παρασκευή τελικά να μπορεί να γυρίσει αν θέλει ο Βασίλης. Να μην είναι μονόδρομος, ενώ Αθηνά.
37: Αν πάμε ισοπαλία,
32: γίνει ο Γαρέζος στις 11.
36: Εγώ στις 11 από Παρίσι.

0: αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Θοδωρή και του καλοκαιριού που μας πέρασε. 6937-949-949 στο Viber, αγαπημένοι μου ναυαγοί, ελάτε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούτε από τις δουλειές, από τα αυτοκίνητα, ακόμη και από τα σπίτια. Μας θέλετε ότι μας ακούτε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που βάζετε ρυθμό 949 ξανά στα σπίτια. Όχι το σταθμό, που ακούτε ραδιόφωνο ενώ ξανά στα σπίτια. Λοιπόν, είναι εδώ η Αθηνά, είναι εδώ ο Βασίλης μου, είναι εδώ και ο Αλέξανδρος μου και είμαστε λίγο πριν τον Κατσάλης. Θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα, παρακαλώ, για να μπορέσω να βρω και τις πρωτεύουσες.
1: Σας έχουμε ζητήσει να στείλετε γκαντέμικα πράγματα ή ανθρώπους που θεωρείτε γρουσούζετε. Η μοίρα έχει μονολεκτική απάντηση, ο Μητσοτάκης λέει.
2: Όπα.
0: Δηλαδή, όταν βλέπει τον Μητσοτάκη, εσύ θεωρεί ότι.
1: Ξέρω,
0: είναι...
1: η μοίρα το έστειλε.
2: Του έχει βγει το όνομα τώρα, εγώ πιστεύω. Ρε, παιδιά. Εντάξει, μην τρελαθώ. Έτσι
0: ότι...
2: λέγατε και για την εθνική που τη ευχήθηκε και μια χαρά τα πάει η εθνική.
0: Μάστε.
1: Όχ, η Μαρία.
2: Τι. Τι
1: καλημέρα, παιδιά. Γιατί δεν το δίνετε από τώρα στον Βασίλη, αφού έτσι κι αλλιώ την Παρασκευή θα το δώσω στο Βασίλειο, Δημήτρη και ο Αλέξανδρο.
2: Μαρία Αθηνά, μου. Μαρία μου.
1: Εσύ έχει γράψει ω Μαρία.
2: Του ξέφυγε, Μαρία μου, ότι θα βάλουν τώρα, κοίταξε, επειδή ξέρουν τα δυνατά μου σημεία που είναι τα μαθηματικά και η γεωγραφία. Κοίτα που σήμερα θα έχουμε ένα από αυτά για να χάσω. Μόνο και μόνο, παιδιά, οι ακροατές που μας ακούτε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στο 6937-949-949 καταδικάστε την αδικία από όπου και αν προέρχεται.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω μόνο.
1: Τέλειωσε το λογίδριο.
2: Ναι, τελείωσε okay, το λογίδριο. Για να δούμε τι θέμα. Ούγκα Challenge.
0: Ναι. 2-0 λοιπόν η Αθηνά τον Βασίλη. Βέβαια είναι μόλις Τετάρτη,
2: ναι.
0: Και ο Αλέξανδρος πιάνει τα μούτρα του, γιατί ενώ το απολαμβάνει ταυτόχρονα στεναχωριέται,
2: ναι,
0: για την αντιπαλότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Ούγκα Challenge. Όμως έτσι είναι η ζωή, είναι η στιγμή που είστε αντιμέτωποι, ενώ όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας είστε συνοδοιπόροι και
1: μονιασμένοι.
0: Και μπράβο σας.
2: Ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
2: Πού θα
0: είμαστε.
2: Καταλήξουμε τώρα εδώ.
0: Πρωτεύουσες της Ευρώπης.
2: Ακούτε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου.
2: Τα
1: εγώ.
2: Ακούει ο κόσμος.
1: Παιδί μου, εγώ από τη γεωγραφία.
2: Όχι, αγάπη μου.
1: Στη γεωγραφία. Στη γεωγραφία είχα το χειρότερο βαθμό. Δεν ξέρω.
2: Παραπάνω από μένα ξέρει σίγουρα που έχω δηλώσει δημόσια ότι δεν το έχω με τις πρωτεύουσες.
1: Τη Ευρώπη
0: και γενικότερα. Πάμε. Γαλλία.
2: Παρίσι.
0: Σωστό. Γερμανία!
1: Βερολίνο!
0: Σωστό! Δανία!
1: Κοπεγχάγη!
0: Σωστό!
1: 2-0.
0: Αλβανία!
2: Τίρανα!
0: Σωστό! 2-2. Σωστά!
1: 2-1, συγγνώμη. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι, ναι. Προδότηση.
0: Ηνωμένο Βασίλειο!
1: Ουάσιγκτον!
0: Ηνωμένο Βασίλειο, είπα.
2: Λονδίνο!
0: Ναι. Ποιος είναι, Αλεξάνδρε? Ωραία. 3-2. Ιταλία!
1: Ρώμη!
0: Τώρα.
2: Τι να κάνω?
0: Ναι. Κύπρος!
1: Λάρνακα! Όχι, Λευκοσία!
0: Ναι! Πόσο?
1: Πόσο, τα πόσα.
0: 5-2.
1: Τέλειωσε, έληξε.
2: Γιατί έληξε?
1: Στα πόσα, στα 5 δεν είναι.
2: Στα 10 παίξαμε την προηγούμενη φορά. Α, με τη ματσόλα σου. Με τη ματσόλα σου παίξαμε στα 10.
0: Θα πω άλλα δύο,
2: ναι,
0: τα οποία,
2: ναι,
0: θα είναι διπλά, ή να το πάρει τελείως ο Βασίλης ή να το γυρίσει εσύ.
1: Κέρδισα, ρε παιδιά, τώρα.
0: Δεν πειράζει, τώρα για να μην λέτε ότι είναι.
2: Υπάρχει ο κόσμος και ακούει. Ναι. Δεν πειράζει, ναι, να είστε καλά.
0: Ολλανδία!
1: Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
1: Ελσίνκι.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι η Σουηδία.
0: Δεν ξέρω. Λέτε, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Περίμενε,
1: Άμστερνταμ.
2: Πώς κόλλησα έτσι?
0: Τέλειος. Έλα, βάζω και ένα τελευταίο έτσι για το. Για το honor, ναι, γιατί. Σουηδία.
1: Στοκχόλμη.
0: Σωστό.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Αύριο, αγαπητοί ακροατές, στο ρυθμό 949 θα βάλουμε τι διδάσκει ο Βασίλης Φορτούνης όλα τα κεφάλαια στο σχολείο.
1: Θέλω να πω ένα μπράβο στον εγώ.
2: Ναι, πες μπράβο στον Ουγγαρέζο που πιστεύει τα παιχνίδια.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Οικονομόπουλος, επικίνδυνη, από επικίνδυνη αγάπη. Και όλοι οι showbiz τώρα θα μου πείτε, εμείς έχουμε τα δικά μας τα ζόρια, τραβάμε το δικό μας το κουπί, ρε Δημήτρη. Δεν θα κάνω να ασχολούμαστε τώρα με τη Βύση και τον Καρβέλα. Πειράζει, εντάξει, να σα πω και κάτι. Έτσι κάτι να ασχολούμαστε γενικά, να ξεχνιόμαστε.
1: Έχει γίνει μεγάλο δώρο, έχουμε δεχτεί και τηλεφωνήματα. Τέλος πάντων, και
0: από θέμα. Βγάλαμε και δύο αποκλειστικά, Βασίλη.
1: Βγάλαμε, ναι. Και για το θέμα ημέρα τώρα συνεχίζει η Βικτόρια. Τι θεωρούμε γκαντεμιά ή γρουσουζιά. Έχω λέει
0: γιατί συμμετέχετε και στην κλήρωση για την πόρτα Diamond Doors.
1: Ακριβώς. Mm. Έχω κατάστημα τυχερών παιγνίων, λέει. Και έχουμε καρατσεκάρει πω αν μπει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο πρώτο, η πρώτη εντολή ημέρα θα πάει στράφη. Μόνο μύγε μπαίνω στο μαγαζί, λέει. Και τι βαράμε.
2: Και σκέψου εκεί τι θα έχουν δει από προληπτικούς και από ανθρώπους που.
0: Εκεί θα παίζει πολύ.
2: Βέβαια. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, άμα δω παπά στο δρόμο, λέει φτύνομαι. Γιατί καλέ. Τι θα σου κάνει ο παπά που
1: λέει. Πάρ' το παπά.
0: Παιδιά, τώρα καλά που φτύνε. Το είναι light να αυτιστεί. Άλλο κάνανε. Πιάνανε τους αδένες τους.
2: Όχι, τους αδένες τους.
0: Εγώ έχω πετύχει. Μισό λεπτό, έχουμε τηλέφωνο. Έχω πετύχει η ιερέα το πόδι και έπιασα.
1: Και.
0: Πέρασε από δίλα μου και μου λέει: πιάστε τα, πιάστε τα.
2: Ντροπή. Έλα, καλημέρα. Ποιο είναι τώρα,
1: Πάτερ Ναυάγιο, ναι. Καλημέρα, ναι.
3: Ναι,
2: Πάτερ Ναυάγιο.
1: Ξέρω. Λε και το ξέρω.
2: Ντρέπομαι τώρα.
3: Πιάστε τα. Αμαρτωλή. Αμαρτωλή.
2: Πάτερ Ναυάγιο. Έχετε, ναι. Έχετε δίκιο, ναι. Εγώ είμαι μαζί σας.
3: Η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος, πενθεί, παιδιά μου. Πενθεί.
1: Δεν μπορώ να πατήσω τα κουμπιά τώρα.
2: Πω, η Κατερίνα αυτή και ο Φορτούνης τώρα δεν φαντάζεται τι κάνει αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν μπορώ να τα πω γιατί θα κολλήσω.
1: Έχω τα χέρια μου στην κονσόλα.
0: Όχι. Πιάνει το φορτούνι σου.
1: Στην κονσόλα.
2: Ντροπή σου, αυτό θα σου πω.
1: Στην κονσόλα, παιδί μου.
3: Πιάνει τα αφαλίδια σου.
2: Γιατί τα λέμε αφαλίδια.
3: Είναι δυνατόν η Ιερά Σύνοδος πενθεί, παιδιά μου.
2: Γιατί?
3: Ο Νικόλαος και η Άννα. Η Άννα,
2: ναι.
3: Και ο Νικόλαος.
2: Ναι.
3: Έρχεται 9 Δεκεμβρίου η γιορτή της Αγίας Άννης και δεν θα λάβει τηλέφωνο από τον Νικόλαο.
2: Πιστεύω θα έχουν εξομαλυνθεί οι καταστάσεις μέχρι τότε, Πάτερ.
3: Θα έχουν ξεμαλιαστεί οι καταστάσεις μέχρι τότε.
1: Θα μπορούσε να βοηθήσει. Ναι, θα μπορούσε, συγγνώμη, να βοηθήσει ένα ευχέλαιο ίσως.
3: Όχι, αλλά αν θέλουν να δώσουν τα χρήματα, το 1 εκατομμύριο που διεκδικώ σα εις το παγκάριον της Εκκλησίας θα ήταν το δε πρέπον.
1: Πάτερ, δεν χωράνε, σας παρακαλώ.
3: Μωρέ, χωράει, τα έχουμε κάνει εμείς μέσα από την Βάλη Λαγούνια.

0: τρόμαξα, και εγώ τρόμαξα λίγο, μην νομίζετε. Ρυθμός 49, εδώ είμαστε και έχουμε πράγματα να σας πούμε πολλά. Να ξεκινήσω ο Βασίλης και θα συνεχίσω εγώ γιατί έχω να σας πω για την πίεση.
1: Ναι, γιατί έχω να σας πω για το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Φυσικά μιλάμε για το μασού της application. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Περισσότερα στο μασούτης.gr.
0: Η λέσχη των χαμένων μαπών έχει θέμα, παύλα, λέξη σήμερα. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι ο τίτλος, να είναι μέσα στο ποίημα. Η κόντρα.
2: Ναι. Η λέξη αυτή και να μας κάνετε φυσικά να γελάσουμε. Αν θες να σπουδάσεις art and design, αλλά μαζί με τη σχολή έχεις δουλειά, υποχρεώσεις και μια γεμάτη καθημερινότητα, με το Open College στον Άκτο δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Παρακολουθείς υβριδικά δύο απογεύματα στο campus και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτοφόλιό σου. Τα μαθήματα να ξέρετε ότι ξεκινούν 12 Οκτωβρίου, οπότε μπείτε στο acto.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: 2-10-68-35-722, καλέστε τώρα με τα ποίηματά σας για να κερδίσετε δωρεπιταγή 50 ευρώ από Wagamama.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949. Ρυθμό 949.
0: Δεν ακουγόμαστε, συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Σημασία έχει ότι το κάνουμε μαζί σας. Όλοι μαζί. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε στην παρέα μας να βουλιάξουμε προς τον βυθό των Ερτζιανών. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό για το κινητό σας σε περίπτωση που πάθει ζημιά. Vodafone Tech Service είναι η ομάδα των τεχνικών της Vodafone που σας περιμένουν σε περίπτωση. Μη κακό που συμβεί, μην αγχώνεστε. Με ανοιχτές αγκάλες, σε μια ώρα στο φτιάχνουν. Αν χρειαστούν πάνω από δύο μέρες, το αντικαθιστούν. Τσιμπάς 12μηνη εγγύηση για σιγουριά. Απευθύνεσαι σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι γίνεται και στα social και επειδή ήμασταν αυτοί που αποκλειστικά, πέρα από την πλάκα που κάναμε που είδαμε τη στιχομηθεία, μάθατε την απάντηση της Άννας. Θέλω να ξέρω τα ναυάγια μέσα από το 6937-949-949 και είστε και στην κλήρωση για την Diamond Doors. Με ποιον είστε, με την Άννα ή με τον Νίκο? Το συζητούσαμε τώρα με τον Βασίλη.
2: Να πάρουν θέση του ζητάς,
0: ναι.
2: Δηλαδή.
0: Ναι, αυτή ποιο του έχει πείσει? Εγώ ρε παιδί μου, με βάση την απάντηση της Άννας, είμαι περισσότερο κλείνω προς την Άννα. Αλλά θα το πω ευθέως, με κοιτάς Βασίλη, θα το πω.
12: Θα το πω.
0: Λοιπόν, από την άλλη, ρε παιδιά. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι έχει συμβεί? Όλοι οι παλιά, οι παλιοί φίλοι, συνεργάτες, η παρέα της Άννας έχει ή απομακρυνθεί ή έφυγαν οι άνθρωποι και, και έχει πια αλλάξει, ρε παιδί μου, τον κύκλο της με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους.
12: Σωστά.
0: Μέσα σε αυτούς, δηλαδή, έλεγες ότι εντάξει, έφυγε, πάει η πολίτη, δεν κάνει παρέα με την πολίτη. Πάει ο Κάρλος ο κιθαρίστας. Ο Πανάς που ήταν πολύ καλή φίλη. Τώρα και ο Καρβέλας.
12: Οι επιχειρηματίες όλοι, αλλά ο Καρβέλας δεν περίμενε. Ήταν το τελευταίο κάστρο
0: που
12: περίμενες ότι θα πέσει.
0: Οπότε λες, μήπως τελικά έχει δίκιο ο Καρβέλας και κατ' επέκταση όλη η υπόλοιπη ομάδα που παραγωνίστηκαν.
12: Πάντως,
0: και τώρα η Άννα άλλαξε τις παρέες της.
12: Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουν γίνει πάρα πολλά polls στα Instagram.
0: Ναι, άρα, συγγνώμη, μήπως τελικά η παρέα, η καινούρια, παραγώνησε την παλιά παρέα.
2: Και από την άλλη, όμως σου λέει ότι τώρα κάνω ένα καινούριο, μια καινούργια αρχή, ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Ανεβαίνουν, ανοίγουν κι άλλο τα φτερά της Άννας.
12: Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι ο αντίλογος. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν.
2: Επαναπροσδιορίζεσαι όμως και κάποια πράγματα τα ξαναβλέπεις από την αρχή.
0: Τα ξαναβλέπεις. Δεν τα απορρίπτεις όλα, γιατί εδώ αυτό λέμε. Ότι τώρα που μπήκε και ο Καρβέλας αυτούς, όλο το πριν έχει διαγραφεί. Λοιπόν, έχουμε ή να πάμε. Πού πάμε, έχω μπερδευτεί.
12: Θα πάμε στην κίνηση και στον καιρό τώρα.
2: Να δούμε τι γίνεται.
23: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Γιατί έχουμε και τα φίλερ, όχι τίποτα άλλο. Πάντως, αυτή τη στιγμή φαίνονται καλύτερα τα πράγματα. Μόνο υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Το κέντρο προς το παρόν δεν φαίνεται προβληματικό, αρκεί να ενημερωθείτε για αυτά που συμβαίνουν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και με την επίσκεψη του Ρούμπιο. Καλή υπομονή.
23: Ο καιρός σήμερα.
2: Η αλήθεια είναι πως σήμερα. Σήμερα δεν είχαμε πολύ μυαλό στον αγώνα, γιατί παρόλο που ο καιρός θα είναι φανταστικός, 25 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι και θα έχει ξαστεριά όλη μέρα.
0: Τι σε απασχολεί?
2: Με απασχολεί πάρα πολύ το ότι η Αλούλα ζευγόθηκε με τον Νίκο και την ώρα του πέναλτι δεν έβλεπα μπροστά μου. Έβλεπα από τη μία την Άννα, από την άλλη τον Νίκο.
0: Από τη μία την Άννα.
2: Προσπάθουσα να βάλω τον πόντο πάνω δεν έμενε. Στο τέλος χάσαμε το πέναλτι, αλλά τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Ζητάω συγγνώμη από τον πρόεδρο.
0: Κέρδισε το ποδόσφαιρο.
2: Κέρδισε το ποδόσφαιρο, σίγουρα. Όλα να πάνε καλά.
0: Ο Νίκος Καρβέλας θέλει και το πρίμψο.
12: Τι?
0: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 με το δίστικο της τροφούλας σας με θέμα λέξη για τη λέξη των χαμένων μαπών, κόντρα. Κόντρα λοιπόν, ό,τι θέλετε γράψτε, ό,τι θέλετε πείτε για 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα Wagamama.
24: Βάζουμε νερά από τις

0: πεντάδα. Έχουμε κάποια πρώτα δείγματα από τα μηνύματα των ναυαγίων για το με ποιον είναι, με την Άννα, με τον Νίκο, πριν πάμε στη λέξη των χαμένων μαπών.
1: Ναι, λοιπόν, έχω εγώ εδώ πέρα έναν που λέει: όσο και να τη λατρεύω την Άννα, είμαι με τον Νίκο. Η Ρέα γράφει με την Άννα. Η Σοφία γράφει: παιδιά, εγώ θεωρώ ότι θα με πάει τρέμα. Όχι, άσχετο. Το τρέμα δεν ήταν τη Βύση, ήταν τη Καρδονιά.
0: Το τρέμα, σωστά. Πάντως έχουμε του Fanatics, οι οποίοι ανέβασαν την ανακοίνωση τη Άννα και έχουν βγάλει hashtag με την Άννα.
1: Okay. Λογικό το βλέπω.
0: Λογικό κι εγώ. Φύγαμε για τη λέσχη των χαμένων μαπών, παρακαλώ.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλώς την είναι, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, ρε Βασιλική. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς, πού είσαι?
3: Από την Πεύκη.
0: Α, ωραία, Πεύκη. Είχα και ένα κολλητό από την Πεύκη που ήμασταν μαζί στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κόντρα. Εσύ θέλεις να μας πεις ποιος έχει πείσει, η Άννα ή ο Νίκος?
3: Κανένας. Τους τα λεφτά χαλάνε φιλίες, οικογένειες, σχέσεις.
0: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Πάμε λοιπόν με τη λέξη κόντρα. Σε ακούμε.
3: Έχω μαζί σου κόντρα μεγάλη. Και ο Πάο, η ομάδα σου έχασε πάλι. Τι να κάνω, αγάπη μου, γεννήθηκες χαμένος. Κι εγώ πάντα σε κοιτώ σαν να είσαι καημένος. Πριν τον αγώνα, μαγιά μου πουλάς και μετά τρελαίνεσαι γκολάκια να μετράς. Φεύγεις πόρτα, χτυπάς να πας στον μπαρ πάλι. Να πιεις μια μπύρα να ξεχάσεις τη χασούρα τη μεγάλη.
0: Ωραίο.
4: Πολύ
0: και μεγάλο και έπος.
4: Πολύ ωραίο.
0: Βασιλική, εσύ τι ομάδα είσαι δηλαδή, σαν να λέμε?
3: Προφανώς Ολυμπιακός.
0: Έτσι, προφανώς.
1: Προφανώς κιόλας.
0: Προκύπτει και από το ποίημα.
1: Ναι. Θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να κερδίσει.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι.
4: Ευχαριστούμε,
0: κορίτσι μου. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επόμενος.
0: Πάμε.
1: Ναι.
5: Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
0: Καλή σου ημέρα. Πώς σε λένε?
5: Τζένι.
0: Η Τζένι και η Τζέλα. Γεια σου, Τζένι. Από πού είσαι τώρα, πού σε πετυχαίνουμε?
5: Κορυδαλό.
0: Α, έχει ωραία αγορά ο Κορυδαλός και ωραία φαγιά και ωραία πλατεία. Πάρκινγκ δεν βρίσκεις εύκολα, βέβαια. Τι
5: κάνεις. Σωστό.
0: Σε όλες τις πλατείες. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Α, περίμενε, να ρωτήσουμε το debate. Θες να πεις ποιος έχει πείσει, εσένα, η Άννα ή ο Νίκος?
5: Εγώ θα πω Ανούλα, γιατί εντάξει, καλό να το γράψεις, αλλά είναι και το να το τραγουδήσεις και έχει φτάσει και σε μια ηλικία και γενικά αποδίδει ακόμα.
0: Μπράβο.
4: Αφού
0: είναι. Ναι. Μα κοίτα, γέμισε και ένα ΟΑΚΑ, έτσι, εδώ που τα λέμε, καλό, έτσι ή αλλιώς, 100.000 κόσμο είχε 100.000 κόσμο. Λοιπόν, πάμε, σε ακούμε.
5: Λοιπόν, εγώ πάω με βάση το θέμα τώρα, ναι. Οπότε θα κάνω πείμα με την Άννα και τον Νίκο.
0: Ωραίο.
4: Μπράβο. Για πάμε.
5: Η Άννα με το κάμπριο τον γκάζι της πατάει και τον καρβέλα δίπλα της με πείσμα χαιρετάει. Του λέει πάμε κόντρα Νίκο τώρα στη στροφή, να δούμε ποιος αντέχει στην πιο τρελή φυγή. Ο Νίκος το σακάκι του ισιώνει με μανία, της λέει σου έχω γράψει εγώ τη μεγάλη ιστορία. Στην κόντρα αυτή θα χάσεις Άννα μου ξανά, μα στο καλό το τέλος θα πάμε αγκαλιά. Αχ, βάλουμε και ένα happy end.
0: Πού θα το δώσουμε?
4: Το happy end ήταν με.
1: Νομίζω το happy end είναι πιο δυνατό.
4: Ναι.
1: To the point.
0: Εντάξει. Τζένι, η Τζένι το τσίπησε.
4: Wagamama!
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Να έχεις την καλύτερη μέρα και καλή όρεξη. Σωστά.
1: Bye bye.
5: Να είστε καλά.
4: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
2: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Πρωινά Ναυάγια, βρισκόμαστε εδώ πολύ προβληματισμένοι με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο 6937-949-949. Τους βλέπω πάρα πολύ προβληματισμένους. Ναι. Τι συμβαίνει, αδερφιά?
1: Έχουμε τεράστιο προβληματισμό.
0: Γιατί
1: ήρθαμε αντιμέτωποι με κάτι το οποίο δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Στέγνωσε το στόμα σας, ρε παιδιά. Στέγνωσε το στόμα σας. Μιλάτε ακατάπαυστα τόση ώρα. Δεν σας προλαβαίνω κι εσάς.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι που μόλις διαβάσαμε με το φορτηγό.
0: Παρακαλώ.
1: Θα σε ταράξουμε. Δεν θα το πω.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να ταραχτώ. Και να ταράξω.
1: Την επόμενη φορά που θα κοιτάξει μια γυναίκα στα χείλη, ναι, θα πει τι χιλάρες είναι αυτές.
0: Έχω να φιλήσω πάρα πολύ. Πάρα πολλούς μήνες, μπορεί και χρόνια.
1: Θέλω να σκεφτείς πως το δέρμα του.
0: Τι θέλεις τώρα, Βασίλη?
2: Δεν τη χρειαζόμουν αυτή.
0: Στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Τώρα θα την πάρεις, θα την πάρει και ο κόσμος.
0: Τώρα θα την πάρεις καλά.
1: Λοιπόν, το δέρμα των χιλιών, παιδιά, που ονομάζεται, λέει, βλενογόνος, είναι το ίδιο είδος ιστού με αυτό που έχουμε στο προκτό μας.
2: Κάτι ξέρουν καρέζους και δεν φυλάνε.
1: Τι έμορε! Τι έ! Τώρα.
0: Δεν φυλάω όλα. Δεν φυλάω. Δεν φυλάω. Δεν
2: φυλάω. Καλό.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα που έγλειψα τα χείλη μου είναι σαν να.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, τώρα μου έρχονται διάφορες σκέψεις. Τίποτε δεν λέγεται στο ραδιόφωνο με αυτά που μου έρχονται. Και δεν ξαναγλύφομαι.
1: Ναι, αλλά κάνεις έτσι. Δημήτρη, ναι, αλλά εγώ.
0: Δεν είναι, ρε παιδιά. Αυτό που λέτε είναι αν σας αρέσει εσάς να γλύφετε τα χείλη του αλουνού ή της αλληνής.
1: Θέλετε να.
0: Σας αρέσει να γλύφεις τα χείλη του ανδρός σου?
1: Βέβαια, μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ψάξτε το.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπινγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Ρόδος, Ξαντάκι, προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
7: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν εδώ. Ρυθμός 945. Να, τάκτε, τίν, τίν, να.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

0: κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
6: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
5: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
6: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το ένδυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: αληθινά. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club.
2: Nor club.
1: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
8: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
9: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
10: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
11: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
13: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
18: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
17: Και ηρεμία.
18: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
19: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
20: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
21: εποχή. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
22: Γιώργο, πού χάθηκες?
23: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
22: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
23: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
24: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
1: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
2: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Yuppie! Παιχνίδι στο μιλού! Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά, αγάπες μου. Στο μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακευτικά.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός.
1: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
2: Έμα, τώρα, το πιστέψαμε. Έλα.
1: Έλα, μπες.
2: Γετό, μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας τώρα.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαρση να έχεις δεν σου το είχα. Και αν νομίζεις πως θα παίξουμε σε το γκέτο πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρια το σύμπα.
4: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Κάπα Ινέα Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση. Με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Στριφτή τυρί. Ρόπιτα Ελωμάς 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
9: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 6,25.
10: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλό. Λάθη της Ευγυρά.

0: σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης, σε έχω αναλάβει και σε υποδέχομαι να κουρνιάσεις κάτω από τις στερούγες μου, γιατί έχουμε να περάσουμε εξαιρετικά. Πριν περάσω όμως στο δίλημα του Γιάννη, που σήμερα είναι πραγματικά καυτό, τσουρουφλίζει δηλαδή, εγώ κάηκα τώρα, είναι σαν γκριλ, έχω να πω πολλά πράγματα. Γιατί πρώτον μου στέλνει μία φίλη με άγνωστο αριθμό που λέει: Γιάννη μου, πάω στο γυναικολόγο να μάθω το φίλο του τρίτου παιδιού μου, κάνε μία πρόβλεψη. Λοιπόν, αρχικά με το καλό, να σου ζήσει, τι λένε, καλωστέριο το, τι λένε για τα παιδιά. Να σου ζήσει, ας μην πω καμιά μπουρούχα, και θα κάνω πρόβλεψη και αν το βρω, θα με πληρώσει κιόλα. Πληρώνομαι και για Μαντάμ Ζαΐρα. Θεωρώ ότι είναι κοριτσάκι. Ε, το πιστεύουμε? Για να δούμε, στείλε μου μήνυμα μετά να μου πεις. Και λοιπόν, κλείνει τις παρενθέσεις με τις προβλέψεις και ήρθε η ώρα για το δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθα έτοιμος για διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής. Και το σημερινό δίλημα, παιδιά μου, ταλανίζει χρόνια την ανθρωπότητα και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Πιστεύεις στη φιλία άντρα με γυναίκα? Και όποιος έχει πει ότι δεν γίνεται να είναι φίλος ένας άντρας με μια γυναίκα, λέει μπουρούχες. Αρχικά θες να μου πεις ότι ο άντρας ή η γυναίκα ή ο άνθρωπος δεν έχει προσωπικό γούστο και του αρέσουν όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη γη? Αν μας αρέσανε όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη γη, δεν θα ήμασταν μαγκούφες και μαγκούφιδες. Θα ήμασταν όλοι ζευγαρωμένοι και δεν θα λέγαμε γιατί δεν τους αντέχω ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω. Όπως το λένε και στα γκέι άτομα αυτό, παιδιά. Λένε: Α, έχω ένα φίλο γκέι να σου γνωρίσω. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο? Αν είναι ψηλός, κοντός, μελαχρινός, αν είναι ωραίος, άσχημος, τριχωτός, άτριχος, δεν παίζει καμία σημασία. Οι άνθρωποι έχουμε γούστο. Δεν μας ελκύει το αντίθετο ή το ίδιο φύλο, απλά έτσι χωρίς κανόνες, όρους ή προσωπικό φίλτρο. Οπότε, μια χαρά μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να μην υπάρχει έλξη, βεβαίως. Εσύ δηλαδή έχεις έλξη για κάθε άντρα ή κάθε γυναίκα που βλέπεις έξω? Ε, τι είσαι, κουνέλι είσαι? Αν είσαι κουνέλι, καλά είστε καμακούς, θα μας ακούν και τα κουνέλια, δεν πειράζει, δεν περιοριζόμαστε. Περιμένω την άποψή σου και άκου τώρα να δεις. Εάν μου στείλεις την άποψή σου, βεβαίως έχεις και δωράκι, δωράκι εξαιρετικό, γιατί σου δίνω τραπέζι αξίας 60 ευρώ στο Χριστάρα στη Μεταμόρφωση. Να πας να φας, να τερλικώσεις, να περάσεις εξαιρετικά, αρκεί να μου απαντήσεις και εσύ στο σημερινό δίλημα. Αν πιστεύεις δηλαδή στη φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας. 6937-949-949 το Viber μας. Πολλά είπα, παιδιά. Κουράστηκα λίγο, κουράστηκα. Περνάω σε Στέλιο Ρόκο και όπου και αν πάω. Πού πάω? Πουθενά δεν πάω. Εδώ μένω.

Έλα λίγο τα σεκλέτια. Όπου κι αν πας, πάντα εδώ θα γυρνάς. Στο ρυθμό 949, γιατί εδώ έχεις μόνο τα καλύτερα. Έχεις παιχνίδια, έχεις δώρα, έχεις επιτυχίες και έχεις και Γιάννη Κατινάκη για τρεις ολάκερες ώρες να εγκαριδογκαρίζεις τα αυτάκια σου. Πολλά φιλιά να δώσω, γιατί έχω πολλά μηνύματα στο Viber μας. Στην Κάθη, το Κάθη που βγαίνει, το Κατακάθη, Κατερίνα μάλλον. Κατερίνα, Ελευθερία, Παναγιώτης, Ντέμι, Άννα, Ελένη, Έφη, Ελένη, Βασιλική, χαμός γίνεται. Μαριάνθη, Παναγιώτης, έχω χτίσει χωρεσπερίδα και γλεντοκόπη στο ρυθμό 949. Κουράγιο και κουράδιο θα προσθέσω για σένα που είσαι τώρα στην κίνηση. Και βλαστημάς, και γι' αυτό θα σου πω φράσεις που λένε συχνά όσοι βρίσκονται στα όρια τους. Θα πω 2-3 γιατί διαφωνώ πάρα πολύ. Δεν φωνάζω, απλώς αποφάσισε, δεν μπορώ τώρα να το διαχειριστώ αυτό και τίποτα δεν λειτουργεί. Λοιπόν, αυτά είναι μπουρούχες. Αν είσαι στα όρια σου, λες, βράσεις το διάτσο από εδώ πέρα, μας τα έχεις κάνει τόσα. Αυτό λες στα όρια σου. Αυτά τα λες αμέσως από τα φιόρτ, από τη Σουηδία. Εδώ είμαστε Βαλκάνια και το βλαστήμημα το έχουμε εδώ πέρα. Εδώ στο στόμα το έχουμε. Άμα είσαι στα όρια σου, αγάπη μου, δεν έχει τώρα πολιτισμούς και τέτοια. Έχει μπινελίκη και Άγιος ο Θεός. Συμφωνούμε? Βεβαίως, έχω εδώ πέρα και το επιτελείο της τσαούσης μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω με επιτυχιάρες. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια. Και μην ξεχνάς ότι σου έχω και σκάλα του Μιλάνου με δώρο και δικαστήριο του Γιάννη με δώρο και πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά θέματα και πάρα πολύ κέφι. Και Αντώνη, δώσ' το.

0: Και πάμε όλοι μαζί. Σταμάτα λοιπόν να με βασανίζεις. Σταμάτα. Κουράστηκα πίκρες να μου χαρίζεις. Άσε με μόνο μου, πιέσα από τον πόνο μου. Εντάξει, σταματά, καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένος. Έχεις τελειώσει μόλις από τη δουλειά σου και δεν μπορείς να αντέξεις την υψηλή τέχνη του τραγουδιού του Γιάννη Κατινάκη. Γιατί αυτός είμαι και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρέα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Only successes για τους αγγλόφωνους φίλους μας. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου για να περάσουμε εξαιρετικά με πάρα πολλά δώρα. Πάρα πολλά παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες για να ανεβάσουμε την διάθεση και το κέφι. Επίσης, καταλαβαίνω ότι σήμερα έχεις νεύρα, θα μου πεις γιατί κάθε μέρα έχεις νεύρα αυτή την ώρα, γιατί είσαι κολλημένος στην κίνηση και λες: Χριστέ μου, τι έχω κάνει στη ζωή αυτή, γιατί δεν είμαι η Λάτση και η Βαρδινογιάννη και δουλεύω 8 ώρα και τρέχω και βολοδέρνω στους δρόμους και στην Κηφισίας. Έχει γίνει δεύτερο σπίτι μου, σε λίγο θα πληρώνω νίκη στην Κηφισίας. Ηρεμία, θα τα φτιάξουμε όλα και εννοείται έχουμε και τις καλύτερες προτάσεις για εσένα. Για να ξαλαγράρεις και να ξεχαστείς, όπως τον Τιτανικό. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Δεν θα αναβαγίσεις, θα το δεις απλά. Γιατί ο Τιτανικός ζωντανεύει ξανά στο Γουδί. Από 12 Οκτωβρίου, Digital Theater Γουδί. Θα επιβιβαστείς στον Τιτανικό και θα ζήσεις την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animation, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Επίσης, πριν περάσω σε διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα, ένα μικρούλι ρε παιδί μου, λίγη υπομονή. Μηνυματάκια παιδιά, μηνυματάκια. 6937-949-949 και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει για το Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
17: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
19: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
20: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Κύπρος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
3: It was me. What? Is it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You have to be scared, mommy. She's next.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.

Άλλο, καλησπέρα και bonjour και είσαι εδώ στην πιο ωραία παρεούλα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 το Γιαννάκι σου, Γιάννης Κατινάκης, το φιλαράκι σου το αγαπημένο, θα σου κρατάω σύντροφιά. Σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι στην παρέα μας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλο και μεγαλώνει η παρέα μας. Βέβαια, εγώ έχω ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, πιστεύω θα ταυτιστείς. Εδώ και 3 μέρες έχει χρειαστεί να σηκωθώ νωρίς. Και τι εννοώ νωρίς? Εννοώ 9, θα μου πεις Γιάννη, δεν είναι νωρίς. Είναι, δεν είμαι φουρνάρης να ψήσω τα καρβέλια σε κάλεος. 9 είναι νωρίς. Δεν μπορώ, παιδιά. Σέρνομαι σαν την καλόγρια, τη Δενάν. Δενούν, πώς τη λένε. Δεν μπορώ. Μαύρος κύκλος έχει γίνει τόση σακούλα σκλαδενίτη. Δεν θέλω. Σέρνομαι σαν το ζόμπι της αποκάλυψης. Το πρωινό ξύπνημα θα πρέπει να είναι πλημέλημα έως και κακούργημα, τολμώ να πω. Ναι, θα το πω κακούργημα. Γιατί, παιδιά, οι δουλειές. Όλα πρέπει να είναι νωρίς. Ήθελα να φέρω να βάψουμε το σπίτι, μου λένε. Αυτές οι δουλειές γίνονται νωρίς. Γιατί δεν πιάνει μπογιά στις 10, στις 12 και στη 1. Δεν πιάνει μπογιά το βράδυ. Η μπογιά θα πιάσει καλύτερα το βράδυ. Με ένα ποτάκι και λίγο χαλάρωση. Το πρωί η μπογιά θα πιάσει με τσίτα. Τα καθαρίσματα πρωί, όλα πρωί. Δεν το θέλω. Θα θεσπίσω νόμο και νομοσχέδιο να ξεκινάνε όλες οι δουλειές από τις 2 και μετά. Ωραιότατα για να μην έχουμε νεύρα, τσίμπλες, γύρας και μαύρους κύκλους. Τα φιλιά μου στη Γεωργία και στη Χαρά που μόλις μου έστειλε. Ωραία τα λες, αλλά. Υπάρχει αλλά σου τα λέω ωραία. Τι αλλά? Έχει τρεις τελίτσες. Θέλω το αλλά να μου πει τώρα, Χαρά. Περιμένω 6937-949-949 το Viber μας. Και περνάω λοιπόν και συνεχίζω μάλλον με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο. Δυνάμωσε την ένταση, να επέλθει το κέφι και σε λίγο πάλι μαζί με πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα και πάρα πολλές επιτυχίες.

0: σου εξηγήσω αμέσως. Περίμενε. Τι θέλεις από μένα? Θέλεις τις αδιανόητα πολλές επιτυχίες που παίζουμε στο ρυθμό 949? Θες το κέφι μου, τον άζι μου, τον πρίο μου, την τσαχπινιά μου, τα δώρα και τα παιχνίδια που έχουμε στην εκπομπάρα μας? Γιατί είσαι εδώ στο The Giannis Κατινάκης Show κάθε απόγευμα 5 με 8 στο ρυθμό 949 και έχουμε 2 ώρες ακόμα να τις περάσουμε μαζί. Και έχουμε, είπαμε, πράγματα και θάματα. Και πριν. Δεν είμαι καλά. Νομίζω ότι έχω παρανοήσει εγώ τελείως πια. Οκτώβρης με έχει βρει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πριν πω θέμα εδώ πέρα εξαιρετικό, να δώσω πολλά φιλιά στη Μαρία τη Χαρά και ένα που δεν έχει όνομα, αλλά λέει Γιάννη μου αρέσει.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ποιος θα κάνεις καλά Αθήνα?
5: Την Κότα.
6: Εγώ θα κάνω Γιδά.
4: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
6: Γιαγιά καπνίστρια.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

Έλα λίγο, χαίρετε, γεια σας και καλησπέρα. Είσαι εδώ και σε καλωσορίζω στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8. Που έχω ετοιμάσει και σήμερα υπερεκπομπάρα με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις και θεματάρες. Επίσης, παιδιά μου, τι ζέστη είναι αυτή. Λίγο πριν μπει ο χειμώνας, εκεί πέρα που είπαμε θα κατεβάσουμε το φούτερ, ήρθε πάλι ο καύσωνα σαν κακός πρώην δίδυμος και με αναγκάζει να βάλω μπικίνι και να σεξουαλίσω κόσμο αναγκαστικά. 28 βαθμούς θα έχει την Παρασκευή. Θα πάρω πλοίο Μαούνα γιατί το μπάτζετ είναι χαμηλό και θα πάω Σύρωτινο, Μύκονο και Σαντορίνη. Δεν είναι για πόλη τώρα. Λαλάκα σήμερα, γκάνια. Είχα και γύρισμα, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Φέτος ο χειμώνας δεν θα έρθει και τώρα είναι υπερθέρμανση του πλανήτη, γιατί κάνω και επιστημονική εκπομπή. Θα είμαστε για πάντα καλοκαίρι. Θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα μείνει ρουθούνη. Επίσης, μάλλον θα πεθάνουμε και στην κίνηση, γιατί σε λίγο θα ενημερώσω βέβαια. Κάτι μου λέει ένα πουλάκι, καρδερίνα είναι, κουρούνα είναι, γουρούνα είναι, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο απομονή, γιατί έρχεται η ενημέρωση, βαθιά έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση από τον Γιάννη Κατινάκη, Ρίτσα Μπιζόγλη και Βίκυ Φλέσσα του ρυθμού 949. Μέχρι όμως να έρθει αυτή η ώρα και να περάσουμε και σε επιτυχίες, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 69, το πω ερωτικά, 6937 949 949, και ξεκινάω την ώρα όχι με ό,τι και ό,τι, με αποκλειστικότητα, με μία και μοναδική Peggy Zina, με υπερτραγουδάρα που πρώτα εδώ ακούς στο ρυθμό 949. Έρωτας μικρός, δυνάμωσε την ένταση και η Πεγκάρα είναι εδώ για να σε καψουρέψει, αγάπη μου.

Δεν λες τίποτα, Κωνσταντά. Πες τα, ταλαιπωριόμαστε κι εγώ και οι ακροατές μου. Εγώ γιατί? Γιατί είμαι μουρλός. Οι ακροατές μου, γιατί είναι στην κίνηση, έχουν σχολάσει και βλαστημάνει και συχτηρίζουν. Συχτηρίζει. I survive, λένε οι ακροατές μου, γιατί είναι σε κάποιο καυτό δρόμο της Αθήνας. Κηφισία, Κηφισός, Μεσογείου, Αλεξάνδρας. Κάπου είναι και συχτηρίζουν. Και να σου πω και κάτι. Θα ενημερώσω ευθύς αμέσως για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Αλλά πρώτα να δώσω τα φιλιά μου στον Γιώργο που μου λέει: Γεια σου, Γιάννη, Άρχοντα, ψυχή του ρυθμού. Ναι, λοιπόν, είμαι Άρχοντας, το δέχομαι και τσίφτης και κάρα μπουζουκλής. Και να πέσει γρήγορα χαλή κινήσεως. Μ' αρέσει που λέω να παίζει και μόνος μου το βάζω. Τσουγκράμε τον εαυτό μου. Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Για να δω το ρημάδι, το χάρτη, πώς τα περνάτε. Α, Παναγιά μου, ας έβλεπα καλύτερα τη Σαμάρα, λιγότερο θα τρόμαζα. Καλά, υπερβολικός είμαι βέβαια, γιατί βλέπω τον Κηφισό. Δεν έχει τόσο κακό χάλι. Πιο πολύ ύκτερο λίγο έχει, κατάλαβες. Λίγο ανεμία, πιο πολύ κίτρινος είναι. Κατά τόπους βεβαίως, είναι με κάποιες κόκκινες πιτσίλες. Αλλά γενικά είναι χαλαρά τα πράγματα. Μη μου λέει ψέματα ο χάρτης και είναι ο Πινόκιο. Στείλε μου και σε ένα μήνυμα. Μόνο στη μεταμόρφωση που είναι κλασική μπουρούχα εκεί πέρα που κάνετε χορεσπερίδα κάθε απόγευμα και δεν ξέρω γιατί κολλάτε εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο. Για να μεταβώ στην Κηφισίας. Ναι. Είναι γυρατιό ψυχής, παιδιά, Κηφισίας. Δεν καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά. Κόκκινη κατά κόκκινη. Από Κηφισίας φεύγεις, κάτσε. 3, 4, 3, 12, 3, 15 και 11. 2096 θα φύγεις από εκεί, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Όπως και στη Μεσογείον, όπως και στην Ποσειδόνος. Η Ποσειδόνος πώς ξετσουτσούνευσε ξαφνικά και έχει κίνηση. Έχει πάρει πάρα πολλά θάρητα. Για να δω και Πειραιά, ρε παιδιά. Και Πειραιά, βέβαια. Έχει καλό καιρό και θέλετε να ξεπορτίσετε. Πάρτα τώρα. Τα πράγματα είναι απέσια. Και περιφερειακή Μητού, παιδιά. Και περιφερειακή Μητού. Δεν υπάρχει κανένα έσχος, κανένα έλεος. Κουράγιο, αγαπημένοι μου φίλοι. Κουράγιο, θα είμαι εδώ για σας μέχρι και τις 8. Το υπόσχομαι και θα είμαι εδώ έμπρακτα. Γιατί σε λίγο έχω δώρα, έχω παιχνίδια. Να φύγεις με γεμάτες τσέπες και να φύγουν και τα νεύρα να τζάσουν, να πάνε μακριά. Και τώρα συνεχίζω με Ελενάρα, Έλληνα Παπαρίζου, Your My Lover Undercover. Το φιλί της ζωής θα ακούσουμε, αλλά θα πειράζει. Δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου.

να μας τα δώσεις, Κατερινιό μου. Κατερίνα Λιόλιου, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, και σε καλωσορίζω στην εκπομπάρα The Γιάννης Κατινάκης Show στο ρυθμό 949. Μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Παιδιά, να ξέρετε, έχω μάτι αδιανόητο. Έχω βάλει προσευχές στο YouTube, δεν έχει πιάσει τίποτα. Ξεματιάστε γιατί χανόμαστε. Και έχω να σας πω, παιδιά, τώρα που είσαι στην κίνηση και ταλαιπωριέσαι και λες, ας ακούσω κάτι, ρε παιδί μου. Θα σου πω τη στενοχώρια μου, γιατί είναι το θέμα των ημερών και δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω και εγώ. Παιδιά, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έχει γίνει με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Θα μου πεις, τι σε νοιάζει, στην οικογένεια είσαι φίλος, μπατζανάκης, κουνιάδος? Όχι, τίποτα δεν είμαι. Αλλά στενοχωρέθηκα και πιο πολύ συμβολικά. Γιατί για μένα η σχέση τους ήταν ένα σύμβολο αγάπης. Ένα οχυρό που δεν είχε πέσει ακόμα και συμβόλησε ότι μπορεί να υπάρξει το για πάντα σε μια σχέση. Με τις δυσκολίες, τα πάνω, τα κάτω, τους τσακωμούς, τις αυξομοιώσεις σε μια σχέση, γιατί είναι και το normal. Αλλά αυτή η ρήξη κάπως με έχει σοκάρει, γιατί πάντα το έλεγα και στην εκπομπή. Έλεγα ότι οι μόνοι που μπορούν να χωρίσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και να είναι μαζί είναι η Βύση και ο Καρβέλας. Τα άλλα στη Σουηδία και στα Φιόρδ. Έπεσε και αυτό το χειρό και πραγματικά δεν ξέρω. Είμαι πολύ ρομαντικός, είμαι και λίγο βλαμμένος, θα έλεγε κανείς. Μου είχε κάτσει λίγο βαριά. Δεν ξέρω. Είναι που αγαπάω και την Άννα Βύση, μ' άρεσαν σαν ντουέτο. Είναι άσχημα πράγματα αυτά, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν θα μπω καθόλου και σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οικονομικά, ούτε τα συμβόλαια, ούτε τίποτα. Ξέρω ότι ένα ζευγάρι που ήταν ενωμένο σαν γροθιά, χτύπαγε η καρδιά τους μαζί τόσα χρόνια και δημιουργούσαν και κάναν τον κόσμο χαρούμενο με πάρα πολλές επιτυχίες και ανεβαίναν και ανεβαίναν και ανεβαίναν και μεγαλώναν, όχι σε και ενώ μεγαλώνανε, γινόντουσαν όλο και πιο σημαντικοί. Ξαφνικά κάτι γίνεται και όλο αυτό χάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό με σοκάρει γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν ξέρω. Και λες μετά, ποιον να εμπιστευτώ, τι να κάνω. Να δεθώ συναισθηματικά είναι ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί βλέπεις τι γίνεται. Και αν δεθώ και μετά πάω ταμείο και δεν έχω ρέστα. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολες οι σχέσεις, δύσκολη και η ζωή. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, περιμένω τη γνώμη σου, ό,τι και αν θες να μου πεις. Περνάω στην Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε και την παιχνιδάρα μας που θα βγεις στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Προς το παρόν, εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου κι εγώ. Φύγαμε λοιπόν για Νατασάρα και σε λίγο πάλι μαζί με παιχνίδι.

0: Ρε. Έτσι. Πάμε λίγο το κεφάκι. Πάμε λίγο να ανέβουμε. Πάμε λίγο να φύγουν οι μιζέριες, οι πόνοι και οι καημοί. Γιατί, κάτσε. Δίχως αναδρομικά, το μόνο σίγουρο. Πάμε λοιπόν να φύγουν οι καημοί και οι μιζέριες, γιατί είσαι εδώ στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Θα είμαι εδώ πέρα για να παρανοήσουμε, να παίξουμε και να πάρεις και δώρα. Διότι ερωτώ, θέλεις δώρο? Και απαντώ μονάχος, φυσικά και θέλεις, χαζός είσαι. Έχεις λοιπόν δωράρα από μένα, γιατί έρχεται η σκάλα του Μιλάνου. Αρκεί να καλέσεις τώρα στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το τραγουδί της επιλογής σου και η δωράρα είναι δική σου. Επαραλαμβάνω το νούμερο γιατί ήσουν απροσεκτούλη. 210-6835-722. Θέλω να σπάσουν οι γραμμές, γιατί αυτό δεν είναι συνθήκη. Να παρακαλάω εγώ για να πάρεις δώρα εσύ. Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Καταλαβες? 10-68-35-7-2-2. Θέλω να σπάσουν τα τηλέφωνα για να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Περνάω σε διαλυματάκι να σηκώσω τις γραμμουλίτσες μου και σε λίγο επιστρέφω.
1: Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε?
2: Ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 200.000 ευρώ, όπως είπε ο ίδιος. Λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό.
1: Ναι, τώρα, επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
2: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
3: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και του Ζωτού. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
2: Εμείς.
1: Δηλαδή, με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
21: Off, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
22: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
23: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
24: Ναι.
23: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
24: Ναι.
23: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
24: Ναι.
23: Και πιο ελαφριά.
24: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
25: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
26: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
27: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
28: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
30: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
31: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.

0: Ήρθα και πάλι ήρθα στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 8 στην υπερεκπομπάρα μας The Γιάννης Κατινάκης Show. Τώρα όμως είναι και εκείνη η ώρα για να παίξουμε, να γίνουμε πάρα πολύ παιχνιδιάριδες, να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις, γιατί είναι η σκάλα του Μιλάνου, και να κερδίσεις δωράκι, τι δωράκι δηλαδή, δωράρα από την Pizza Fan. Δύο πίτσες high protein και έχω σήμερα αγόρι να με περιμένει βεβαίως, γιατί έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά σου.
1: Ποιο είναι? Γύρω από το όνομά μου.
0: Τραγουδάει, τραγουδάει. Ήδη το αγόρι τραγουδάει γιατί είναι έτοιμο για όλα. Γεια σου, αγόρι.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς με ακούς?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν είμαι λίγο σαλταρισμένος, πιστεύεις?
1: Α, όλοι είμαστε λίγο. Μην νιώθεις μόνος.
0: Ο ζουρλαμός είναι μονόδρομος. Πώς σε λένε, φίλε μου?
1: Γιώργο, Γιώργο.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει, μη τα τρως.
1: Μη τα τρως.
0: Είσαι και τραγουδιάρης, είσαι ωραίος Μερακλής. Είσαι, σε κατάλαβα.
1: Σε κατάλαβα.
0: Είσαι τσαχπινογαργαλιάρης. Από πού με καλείς, Γιώργαρα μου?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αττική Οδό, μπλοκαρισμένοι και πάμε.
0: Έχουν μια μαγιά όλα. Μπλοκαρισμένοι και πάμε. Έχει λίγο ένα ντόρτια, κατάλαβες. Μην βρω το χτυπά στα ζάρια. Είναι όλα κάπως έτσι.
1: Α, είναι βαριά, βαριά η φωνή.
0: Έχει, η εκφορά του λόγου έχει μια μαγιά, κατάλαβες. Δηλαδή είναι.
1: Α.
0: Αττική Οδό κολλημένη. Σαν να μου λες.
1: Ναι.
0: Το γιαπί. Τώρα, πάμε. Υπάρχει λίγο μια χρόνια βαρικίτιδα. Μ' αρέσεις όμως. Μ' αρέσεις. Μισό λεπτό να πέσουν τα σήματα.
2: Εδώ ο πέρασα.
3: Στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Θα ανέβεις, Γιωργάρα μου, ή θα κουτρουβαλήσεις, για να δούμε. Θέλω να μου πεις αρχικά πριν μου τραγουδήσεις το ζώδιό σου.
1: Ταύρος.
0: Ναι. Α, με τρελαίνεις.
1: Εξαιρετικό.
0: Και θέλω να μου πεις και αν είσαι μόνος ή δεσμευμένος. Είναι πολύ σημαντικό για το παιχνίδι αυτό.
1: Όχι, είμαι παντρεμένος και είμαστε όλοι οικογενειακός τώρα στα μάξι.
0: Α, να μαζευτώ λοιπόν. Συγγνώμη, γιατί ξανύχτηκα πάρα πολύ. Ξανύχτηκα μέχρι και πέρα που δεν πάει. Λοιπόν, τα φιλιά μου και στη γυναίκα λοιπόν, γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλτρομαγμένη πια η γυναίκα σου, λέει τι ζουρλό είναι αυτό. Καλησπέρα σα. Δεν θα κάνω, μη φοβάστε, είμαι καλό στην ψυχούλα. Τι θα μου τραγουδήσει, Γιωργάρα μου?
1: Θα τραγουδήσουμε το άγαλμα του Πουλόπουλου.
0: Βεβαίω, μα αρέσει πολύ ο Πουλόπουλο. Πες το καλέ. Μπες άφοβα.
1: Μέσα νυχτά και κάτι. Κάτι φόρησα.
0: Κι εγώ.
1: Στη μικρή την πλατείτσα.
0: Ναι.
1: Που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μηδέ με θυμηθήκε.
0: Έλεσε παιδιά.
1: Και τον πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε.
0: Ούτε εγώ αρνήθηκα, κανά τα χαϊρία μου. Τελείωσες?
1: Το έχω όλο, αλλά ό,τι θέλει.
0: Λίγο
1: ό,τι
0: ακόμα, θέλει. Δύο λαμινόρια
1: και
0: ακόμα.
1: Και μίλησα για σένα και για μένα ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και τα μάτια του βουρκώναν και ολοκλέγανε. Του είπα για το φερσίμο σου,
0: ναι.
1: Και για τα λασού,
0: ναι.
1: Τα συγχωρητά τα λαθή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τα μεγάλα σου.
0: Τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Γιώργο μου, μετά αυτή την ερμηνεία την καθηλωτική, αρχικά πιστεύω ότι πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στο Ηρώδιο, γιατί μια βραδιά σου αξίζει.
1: Σίγουρα, όποιος με ακούσει τώρα θα με ψάχνουν να ξέρει, σίγουρα.
0: Ναι, ήδη έχω δύο αναπάντητες. Η μία είναι Heaven, η άλλη είναι ο Θεοφάνους. Παιδιά!
1: Hollywood, τίποτα, Hollywood.
0: Δεν ξέρω αγγλικά, μου έχουν στείλει κάτι εγγλέζικα. Μου λένε. Η Lady Gaga ήταν. Α, ναι, μπράβο, έστειλε τη χαμούρο η Lady. Σε θέλει
1: εγώ
0: η Lady.
1: Θα την ανοίγω, εγώ θα την ανοίγω.
0: Θα την ανοίγω, θα την ανοίγω τη Lady. Τι λόγια είναι αυτά?
1: Στην αυλία.
0: Α, γιατί έγινε και μάνα γυναίκα, λέω τώρα ξαφνικά, και το γυρίσαμε σε κύριο Σιρινάκη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, λοιπόν. Είμαι δικό σου, είμαι ζουρλό. Δύο πίτσε high protein είναι δικέ σου από την Pizza Fan την αγαπημένη. Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου, είσαι πανέτοιμο. Τα φιλιά μου σε σένα, τα φιλιά μου στη γυναίκα, τα φιλιά μου και στα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, φιλιά από όλους.
0: Έχετε παιδιά ή το είπα έτσι μόνος μου, κουλασιόν?
1: Έχουμε εδώ, είναι.
0: Α,
1: εδώ,
0: έχετε εκεί. Εντάξει, γεια σας παιδιά μου, πολλά φιλιά.
1: Δεν μιλάτε?
0: Γεια σας λέω.
1: Ντρέπονται, ντρέπονται.
0: Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα έχουν φύγει οι ντροπές. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου ακροατές.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και πριν περάσω σε ένοχο κορμί, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συνέτα το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Υπάρχει βασικά, γιατί η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, βεβαίως. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Και αφού τα πάω όλα, πάμε λίγο να λυκνίσουμε τα ένοχα κορμιά μας. Νίκος Οικονομόπουλος, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και ένοχο κορμί για την καψούρα.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
9: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
8: Rodion τι?
9: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
8: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
9: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
8: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
10: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
11: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ασβαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς.

0: παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Να δω

0: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: κορυφή. Δεν αλλάζει.
1: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
3: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
2: Κατά καινο το κορμί σου ενοχώ.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Ο Χαμάνα Μανέλα και έχει να γίνει χαμός για μία ώρα ακόμα. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις Only Successes, θα το λέω και στα αγγλικά βεβαίως, θα πάρω και το lower στο ρυθμό. Μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 όπως προείπα θα ακούς Γιάννη Κατινάκη με πάρα πολύ κέφι. Τεταρτούλα σήμερα, σαν αγκονάρι, σαν τσουτσουράγκανθο μια μέρα. Ας πάει μπαμ Παρασκευή τώρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αχρίαστες μέρες. Θα έπρεπε να είναι Δευτέρα και Παρασκευή. Τα ενδιάμεσα είναι αχρίαστα. Ωστόσο, αν σε προβληματίζει και σένα αυτό είτε οτιδήποτε άλλο, έρχεται ολοταχώς και με φόρο εντός λίγων λεπτών το δικαστήριο του Γιάννη, που αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή, έσχος και όνειδος, γιατί σημαίνει ότι δεν παρακολουθείς την εκπομπή. Εξηγώ όμως, λύνω ζωντανά το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό που μου στέλνεις στο Viber μας και παίρνεις και δώρο. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Και πονεμένος είσαι και στο Λίνο Τζαμπουίτα και παίρνεις και δώρο. Είμαστε γαλαντόμοι, είμαστε οι καλύτεροι και πάρα πολύ μετριόφρονες. Παιδιά, με πνίξατε. Είτε που πάπακα. Πολύ μπουρούχα είπα. Σου λέει αδερφάκι μου, Κιμήρα, πάρε μια πνιξιά τώρα να σταματήσει. Λοιπόν, 6937-949-949 το Viber μας και αρχινάω δυναμικά και καψούρικα με Θοδωρή Φέρη και είπες ότι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες και εν τέλει ήσουν ένα μοσχάρι και μισό. Όχι ο Θοδωράς, ή πρώην, κατάλαβες.

0: Μαζί θα τα παλέψουμε όλα. Γιατί είσαι εδώ, στα καλύτερα, στα πιο μερακλείδικα, στα πιο κεφάτα. Είσαι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 8 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα Τετάρτη, ακόμα χάει αυτή η εβδομάδα. Δεν θέλει να φύγει. Θέλει να μας γεράσει και να εξαντλήσει την υπομονή μας. Όμως εμείς μασάμε. Μασάμε καμιά φορά, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Τώρα όμως, όλα τα πράγματα είναι σοβαρά. Και τα λόγια είναι περιτά όταν έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Που, ξαναλέω, εισαγγελέας, ίσως και πρόεδρος παραρίου πάγο Γιάννης Κατινάκης, θα δικάσει και θα δώσει λύσεις στα δικά σου προβλήματα. Και πέρα από λύση, θα δώσω και δώρο βεβαίως, γιατί με αυτό σου ανοίχτω χέρι. Πάμε λοιπόν να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Δετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Παίρνω σοβαρή φωνή, γιατί σαν δικαστής πρέπει να είμαι έτσι επιφανής και πρέπει να είμαι και λίγο ποιοτικός. Με αυτόν τον τόνο φωνής λοιπόν θα πω ότι έχω φίλο που του έχω τάξει να πω το πρόβλημά του σήμερα και μου έχει κάνει και αφήγηση. Ο πόλεμος του κλιματιστικού, με τίτλο πια, Μενέλος Λουντέμις. Αυτός είναι ο τίτλος που μπορώ να βάλω στο πρόβλημά μου. Η αιώνια μάχη ανάμεσα σε αυτούς που νιώθουν ότι είναι στη Σαχάρα και σε εκείνους που κυκλοφορούν με κουβέρτα και ισοθερμικά τον Ιούλιο. Έδωσε πόνο στο πρόβλημα ο κύριος, έτσι. Πραγματικά το προσπάθησε. Χριστόφορος από Αλεξανδρούπολη, σας φιλώ όλους εκεί. Χριστόφορε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα στη ζέστη δεν θέλει να βάλει air condition, του στέλνεις ένα εξώδικο που είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες και του λες: φεύγα από το σπίτι μου, φεύγα μακριά και πήγαινε να ζήσεις στη μακρινή Σουηδία ή Φιλανδία που έχει το κρύο που σου αρέσει. Τέλος πια, τέλος. Θα κάτσω εγώ να λιώσω, να ψηθώ σε φταλιά και μπριά, να τρέχουν υδρότες, να βρωμάω κατσικίσια φέτα. Για να κάθεσαι εσύ που μου λες: κρυώνω. Άμα κρυώνεις, αγάπη μου, Αύγουστο μήνα που να παχύσει μύγες, τράβα σε ένα γιατρό. Να πάω εγώ θερμοπληξία και γενικότερα να πληγεί όλο μου το νευρικό σύστημα επειδή είσαι ψυχοπαθής. Τέλος, όποιος δεν θέλει air condition να πάει στο σπιτάκι του. Δεν έχω καμία δουλειά και καμία θέση με εσένα. Γιατί με κοιτάτε περίεργα εδώ πέρα το επιτελείο του ρυθμού 949, ε? Γιατί έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα στο επιτελείο. Μπορεί και έναν άνθρωπο. Χειροκρότα ένα άνθρωπε. Ρίμψα την καλαμιά στον κάμπο. Τέλεια. Πιο μιζέρια δεν υπάρχει, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Μιζέρια διανόητη. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά.

0: έχω και εγώ μια ένα πρωί, περίμενε. Διαφραγματική. Για να τα λέμε σωστά, Αντώνης Ρέμος, το ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιαννάκης Κατινάκης, έτσι, εδώ θα είμαι μέχρι και τις 8 για να την περάσουμε μαζί και αυτή την τεταρτούλα, τη μίζερη. Και άκου τώρα τι έρευνες φέρνουν στο τραπέζι. Πολύ ποιοτικές, είναι ίσως και για ΙΕΝΕΔ, θα λέγε κανείς. Άκου τώρα 9 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα σου όταν δεν κάνεις σεξ. Και εδώ θα φανεί σε τι κατάσταση είναι οι ακροατές μου. Είναι πρωταθλητές ή έχουν σκουριάσει, έχουν πάρει τα βρακιά οι αράχνες. Λοιπόν. Πρώτο λέει, μείωση ορμονών ευτυχίας. Δυστυχιά, Μαντίλα Μαρινένα, Αλεξεπέτρα και Μάρθα Βούρτσι. Γιατί όμως, ρε παιδί μου, τι γιατί δηλαδή, άμα δεν το κάνεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλαγές στην ενυδάτωση του σώματος. Έρχεσαι και πατσουριάζεις, ταφιδιάζεις. Παναγία μου και Χριστέ μου. Αύξηση στρες. Παιδιά, έχω πολύ στρες τελευταία, να ξέρετε, δρόμουν τα χέρια μου, αλλά δεν θα αποκαλύψω τι συμβαίνει στη ζωή μου. Αυξημένη πίεση, μόλι θα πεθάνουμε, ζουμπουλία θα γίνουμε. Απώλεια λίμπιντο. Αυτό είναι λογικό, γιατί τρώγοντα έρχεται η όρεξη. Άμα δεν τρώ, πού να βρίσκεται την όρεξη. Τι λέει εδώ πέρα, περίμενε. Αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων. Θα πάθω εγώ τροχέ επειδή δεν κάνω τα ζεβουζέ μου. Α, όχι, λέει, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μια ελαφρώ μειωμένη φυσική κατάσταση. Α, και στην ευληγησία. Καλά, παιδιά. Όταν κάνετε σεξ, τι είστε, είναι η Νάκη και η Τζένα Τζέιμσον. Κρεμιέστε από πολυέλεος. Και πού δημιουργεί ευληγησία το σεξ. Εγώ δεν έχω καταλάβει και το άλλο, βέβαια. Που λέει και έχει πάρα πολλές θερμίδες το σεξ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι να κοιτάξω εδώ πέρα, μου λένε. Να μην κοιτάξω τίποτα. Ανοιχτά είναι αυτά που πρέπει να είναι ανοιχτά. Αυτό που λένε χάνει θερμίδες το σεξ. Γιατί τι κάνει, τρέχει μαραθώνιο, είσαι κομμανέτσι, είσαι Φανή Χαλκιά. Κάθεσαι εκεί εδώ πέρα. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο μπρούμητα, λίγο ανάσκελα. Κάνει τον αστερία. Περάσει ώρα πόσο, 5 λεπτά. 6 αν είσαι και τυχερό και μέρα κλεί. Και πα σπίτι σου. Να έχω κάψει ζήτημα και τρει θερμίδε. Εσύ που κες παραπάνω, δηλαδή θέλω να μου πει. Τι κάμει, ποια είσαι.
1: Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Αν είναι δυνατόν.
0: Ωραία. Έχουμε και ένα φάντασμα στο στούντιο του ρυθμού εδώ πέρα, το οποίο είναι παιχνιδιάρικο και θέλει να με πειράζει. Και τελευταίο, αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης. Γιατί λέει τα ψυχολογικά τραύματα που συνδέονται με την αποχή μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση. Σωστό είναι αυτό, γιατί άμα δεν κάνεις τους έρωτες, λες μορδέν αρέσω, αλλά αν είσαι και εσύ μίζερος, δεν βγαίνεις από το σπίτι σου, κάθεσαι όλη μέρα μέσα και τρως, πρέπει να σε δει και ένας άνθρωπος για να κάνεις τα σεξ σου. Συμφωνείτε, ε? Δεν σας ακούω, θα μου πεις που να... Ναι, 6-9-37-949-949 το Viber μας. Tell me your opinion about the themes we talk about to this... Στείλε μήνυμα.

0: Και με διαφορά είμαστε η πιο ωραία παρέα και τα περνάμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά και υπέροχα πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, να σου φτιάξω το κέφι και να ανεβάσουμε τη διάθεση. Έχω μπλεχτεί με τα καλώδια, μου έχουν σπάσει τα νεύρα, περίμενε. Τι θα γίνει με το καλώδιο? Θα μιλάω μπλεγμένος, δεν με νοιάζει, θα κάνω όλα μαλάχη. Λοιπόν, είπαμε μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί, έχει νυχτώσει πια, Παναγιά μου. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Και έχω φέρει έρευνες πάρα πολύ σημαντικές και δυσίωνες, έτσι. Γιατί βλέπω ότι ο μέσος ενήλικας έχει μία στις 562 πιθανότητες να βρει την αληθινή αγάπη. Και πολλές τις βλέπω. Και πολλές τις βλέπω και πολύ ευήνω τελικά είναι αυτή η έρευνα. Γιατί πού θα τη βρω την αγάπη? Στις εφαρμογές? Ας γελάσω. Θα ξαναγελάσω. Στις εφαρμογές οι άνθρωποι μπαίνουν γιατί θέλουν να μου σπάσουν το νευρικό σύστημα και τα ζωτικά όργανα να μου τα κάνουν τρίματα. Στα μπαρ δεν φλερτάρει ο κόσμος, αγάπη μου. Δεν βγαίνουν. Είναι όλοι με την κινητούγκα εδώ πέρα. Τι. Θα βγάλει τα μάτια σου, βρε. Βγάλ τα αλλού. Όχι στο κινητό. Γιατί είπαμε την έρευνα πριν. Τι παθαίνει άμα δεν κάνει τα σεξου? Πού να βρω άνθρωπο? Και το μία στο 562 είναι πάρα πολύ, γιατί αυτή η μία που στο σούπερ μάρκετ, αν και είχαμε πει και άλλη έρευνα βέβαια, ότι στο σούπερ μάρκετ έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις τον άνθρωπό σου, γιατί ευνοεί. Πας στα λαχανικά και λες, α, ωραία αυτή η μελιτζάνα, να σας την πιάσω, να σας τη βάλω στο καλάθι. Ωραίο αυτό το σέσκουλο και λίγο μεντανό. Έλα σπίτι μου να σε κεράσω ένα παστίτσο. Το σούπερ μάρκετ ευνοεί λίγο πιο πολύ. Αλλά και πάλι τα βλέπω τα χάλια μας. Δεν θα μείνει ρουθούρι, θα πεθάνουμε όλοι μόνοι μας. Θα μου πεις τώρα, Γιάννη, μου φτιάχνεις το κέφι έτσι? Όχι, αλλά είμαι ρεαλιστής. 6937-949-949 το Viber μας. I'm waiting for your messages και περνάω σε διαλυματάκι. Μικρό, υπόσχομαι, σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος στις δικές σου γιες?
2: Γιάννης, έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
3: Ωραία.
2: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο.
3: Βασιλιάς.
2: Βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος: άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
4: Το προσκλητήριο.
1: Κατάλαβε
4: η φράουλα. Μου έπεσε από τα χέρια.
3: Το καφάζι του πέσανε.
1: Hi.
3: Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα
2: have τώρα.
3: Μπράβο.
2: I have.
3: You have.
2: Μπράβο. He και she has.
3: He, she, it.
2: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
3: Το have λες, τι is ρε.
2: Αχ, Θεέ μου, she have.
3: He have. Αχ, καλύτερα. Σαν θεωρούπιο, εδώ από το.
1: Ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε. Δεν θα μπορείς να...
2: They have. They.
1: Τι they.
3: Yes, ρε, yes.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: She calls it other mommy. She look like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
12: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
12: You have to be scared, mommy. She's nice. Can I go into your heart?
13: Mom!
14: υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
15: We'll have so much fun together.
14: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Όλα, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: τρίτα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Ήρθα με φόρα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Δηλαδή, εμένα βρε, Γιάννης Καρτινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα θα έχεις αυτή την υπέροχη φωνούλα. Ναι, τη δικιά μου εννοώ, μην με αμφισβητείς. Και παιδιά, από χτες ένα πράγμα συζητάει όλη η Ελλάδα, μη σου πω και όλοι οι φίλοι. Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, παιδιά. Όπου, όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα δει μια νέα είδηση, θα δει TikTok, θα δει εκπομπές. Έχουν λυσάξει, όλοι έχουν λυσάξει. Και εγώ, παιδιά, επειδή είμαι μια ευαίσθητη ψυχή κατά βάθος, τα ξεχνάω όλα γιατί μπήκε το αγόρι μέσα. Θοδωρής Μαραντίνης. Άμα μπαίνει άντρα στο χωριό, τίποτα. Πάνε και στενοχώριες, πάνε και όλα.
1: Πώς είσαι, τι γίνεται, φίλε.
0: Καλώς το αγόρι μου.
1: Καλά είσαι.
0: Μου ντύθηκε σε μοπετάλιο σήμερα, είσαι πάρα πολύ ωραίος. Ναι. Φωτιά στα κόκκινα είσαι και μου βγάζεις και τη γλώσσα, βλέπω. Τεράστια.
1: Ναι.
0: Από Rolling Stones είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις που είμαι καιροκάς.
1: Είσαι καιροκάς.
0: Πολύπλευρος και πολυσχεδής Γιάννης Καρτινάκης. Ναι. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Και όπως καταλαβαίνετε, άπαξ και μπήκε τα γόρι, εγώ θα περάσω σε μια Ελένη Φουρέρα για να κάνω τα δικά μου. Μείνε εσύ μαζί μου και σε λίγο σούρχομαι, σούρχομαι. Αλληλούια, αγάπη μου, αλληλούια.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack.
10: Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
11: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Η ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή, 800 γραμμάρια, 5,29. Γάστρα φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1,19. Νίκας Παριζάκη, 500 γραμμάρια, 2,99. Κολλιός, στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα, 1050 γραμμάρια, 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο, τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
8: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Στο Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Όλα αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρινό ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο.
13: Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
15: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
16: Nor Club.
15: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
17: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Ζώνος, 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
2: Έχω χαράματα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε